0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: 301. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Place του Εόν. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις

που φωτιά που μ' άναψες και το λιγνό κορμάκι σου στα χέρια μου να πέσει. Και το λιγνό κορμάκι σου στα χέρια μου να πέσει.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ακούτε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Plateau FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Plateau FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Plateau FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε όλοι και όλες μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως λέει το άσμα. Μου έχει έρθει ο Τζιβελεκίδης με μια μπλούζα των Iron Maiden. Άντε βάλει Infinity Dreams μετά. Ναι, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, όχι παραπάνω, γιατί τέτοια ώρα, στα 5 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλουμε κι άλλα. Φαντάζομαι πως ναι, ξέρω, έχετε την ίδια απορία. Δεν θα πω τίποτα ακόμα, θα κρατηθώ. Θα κρατηθώ. Δώσε άλλο ένα, have a nice day.

και 5 λεπτάκια. Έχει, έχουμε την ανατολή του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας κάνει νεράκια, μας κάνει έτσι, μας παίζει κρυφτούλι πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ήδη το μαύρο της νύχτας έχει υποχωρήσει και απολαμβάνουμε όλοι αυτό το καταγάλανο. Τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, που όταν είναι πανάθεμάτων έτσι καταγάλανος, είναι χάρμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι ήρθαν και έκτισαν σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχει πολλά, πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Για την μπλούζα το κάνουμε, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε. Παρακαλώ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Απευθύνομαι και σε σένα, κύριε Τζιβελεκίδη, και σε εσάς, κυρία Βουγιουκλιώτη, και στον κάθε ένα, στην κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στα 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

Αρχίζουν, δεν αρχίζουν. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Burger Stock της Ελβετίας θα έχουμε κάποιες προκαταρκτικές, λέει, συνομιλίες. Μην περιμένετε να δείτε υψηλά πρόσωπα. Μην περιμένετε, δηλαδή, να δείτε το χαμογελαστό divans να περνάει εκεί το κατόφλι, την είσοδο του θερέτρου, θερέτρου με θήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει ο 47ος με τον Ιρανό, με τον Πεζεσκιάν, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και τις επόμενες 60 ημέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ, το Μίστερ Τραμπ, είπε το εξής, ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Ο Χαμενέι από την άλλη πλευρά, όμως, Νταμπά Χαμενέι, ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγκυήσεις του Ιρανού Προέδρου, του Πεζεσκιάν, για να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Ο Γκαλιμπάφ, ο αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Μία ευτυχισμένη, μία χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τώρα που θα φτάσει το πράγμα, ο Θεός και η ψυχή τους. Ο Ντιβάνς τώρα κάλεσε το Τελαβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις στο Λίβανο. Είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει ο Νετανιάχου, αν μη τι άλλο, να διατηρήσει τα συμφωνηθέντα. Τώρα, ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα μας ξεκαθάρισε και μας είπε ότι δεν είναι τεχνητή κρίση αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τελαβίβ, αυτό το οποίο βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι μια ουσιαστική κρίση. Υπάρχει διχογνωμία, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι του πλανήτη. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το μήνυμα του Ντιβάνς. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει πάντως από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Οι προβλέψεις, αυτό το οποίο αναφέρεται στο μνημόνιο σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Όταν λοιπόν στο και 5 και μετά τη συμφωνία έχουμε τοποθέτηση του Μπίμπι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, τι γίνεται τώρα? Ανοίγω εισαγωγικά. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το

συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η επικείμενη αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μειωθούν οι τιμές. Η δήλωση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή, οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον, τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να μειωθεί άμεσα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Έχω μία μικρή υποψία, επειδή όμως δεν το έχω τσεκάρει. Ξέρετε, δεν είμαι και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και όταν σε αυτό το σταθμό, παραδείγματος χάρη, είναι ο Νίκος Ρογκάκος, η Αμαλία Ικάτζου, είναι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που δίνει ρεπορτάζ και τον διαβάζουμε και τον ακούμε από τους καλύτερους οικονομικούς συντάκτες, τώρα τι να καθίσουμε εμείς να πούμε παραπάνω. Αλλά απλά σε πολιτικό επίπεδο, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες, ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε στο γύρω-γύρω, Μαξίμου, από εδώ, από εκεί. Επιφυλάσσουμε ωστόσο, για να σας πω και να σας δώσω ρεπορτάζ από Δευτέρα. Ο Νίκος, καλό παράδεισο στον τεράστιο και ντόμπρο Ανδρέα Μαζαράκη. Καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ό,τι και να πούμε λίγο. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μήπως μου λέει Σπύρο, μας είπαν κάποια ψέματα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μας είπαν ότι εισέβαλε ο κακός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, Πούτιν. Αλλά εδώ διαβάζουμε πως οι Ουκρανοί χτυπούν Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Τώρα μετά από 3-4 χρόνια αυτού του συνεχόμενου πολέμου, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν πόλεμος μερικών εβδομάδων, πιστεύεις ότι σε αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε φτάσει μπορούμε να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι? Ενώ για τις συγκεκριμένες επιθέσεις, όντως έχουν γίνει επιθέσεις, χτυπούν με drones οι Ουκρανοί παντού, και βεβαίως αντιμετωπίζονται από τους Ρώσους. Αλλά θεωρείς ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και μάλιστα σε αυτή, επαναλαμβάνω, τη χρονική στιγμή? Νομίζω πως όχι. Αυτό απλά που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, γίνεται μια σύνοδος κορυφής, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό σου, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν σε πολλά οικονομικά ζητήματα, στην κοινή αγροτική πολιτική, που εκεί υπάρχει μια απίστευτη κόντρα ανάμεσα στις, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και με εμάς τους Νότιους, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης τι θέλουν? Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης θέλουν ουσιαστικά να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρήματα αυτά τα οποία θα εξασφαλιστούν να πέσουν στο Ταμείο για την Εθνική, για την Ασφάλεια της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται, δεν γκρινιάζουμε τόσο καιρό για το... Ναι, γκρινιάζουμε, είναι γεγονός, αλλά όχι εις βάρος. Και ειδικά έτσι όπως τα έχετε κάνει στις Βρυξέλλες με τους αγρότες, δεν ξέρω τελικά εάν αυτά τα οποία, ποιοι τα σκέφτονται, με ποιο τρόπο. Πάντως αντιδρούν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Αντιδρούν οι αγρότες που έχουν σοβαρό αντικείμενο οι χώρες τους όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Μία από αυτές τις χώρες είμαστε κι εμείς. Και επειδή έχει πληγεί το κύρος της χώρας, έχει πληγεί γενικότερα το κύρος, πώς να το πω, όχι των αγροτών, γενικότερα ξανακούστηκε ότι κυκλοφορούν πολλά λαμόγια ανάμεσά μας. Απλά αυτή τη φορά κυκλοφόρησαν πολλά λαμόγια που βρήκαν ανοιχτή την πόρτα
πολλά λαμόγια που αφορούν στην αγροτιά μας. Έπληξαν την αγροτιά μας, τους γεωργούς μας. Αυτά. Να μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, διότι έχουμε και τη σημερινή ημέρα. Θα περιμένουμε και το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Πάντως το draft εμένα δεν με άφησε και ιδιαίτερα ενθουσιασμένο, να σας πω την αμαρτία μου. Κάθε άλλο. Τουναντίον, γεια σου Βασίλη. Καλημέρα από Νιρεβέργη, στέλνει ο Βασίλης. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο αύριο. Έρχομαι Ελλάδα διακοπές στην Πτολεμαΐδα που έχει πληγεί με το κλείσιμο των εργοστασίων. Δεν το δείχνουμε, το πουλάμε στα Σκόπια το κάρβουνο, το λιγνίτι. Και αγοράζουμε, λέει, πιο ακριβό ρεύμα. Είχαμε βγάλει τις τιμές αναλυτικά, πόσο κοστίζει το ρεύμα στη χώρα μας. Είμαστε λίγο προχωρά το θέμα των ΑΠΕ. Πρέπει, λέει, να φτάσεις σε ένα εύλογο, πώς να το πω τώρα, πρέπει να φτάσεις σε ένα εύλογο ποσοστό η παραγωγή από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ρεύματος. Θα το κάνουμε. Α, τι βάφουνε εκεί, βάφουνε το κλειστό. Μάλιστα. Να πάνε να βάψουν για τον Καλατράβα που έχει κάτι περίεργα εκεί πάνω. Στίγματα. Τέλος πάντων, βλέπω, συμπαθάτε με, έπεσε το μάτι μου και στην κρατική τηλεόραση. Κάνουν ένα ρεπορτάζ εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάποια έργα συντήρησης. Ευτυχώς που τα θυμηθήκανε και αυτά, γιατί είδατε. Ωραίο το Καλατράβα χωρίς το plexiglass, ευάερο, ευήλιο, γεμάτο τρύπες. Μια χαρά. Μόνο στην Ελλάδα καταφέραμε και το καταστρέψαμε μέσα σε 22 χρόνια. Καταπληκτικό. Και επειδή λέει το εγχειρίδιο για το πώς θα γίνει η συντήρηση του Καλατράβα ήταν μέσα σε ένα σερτάρι χωμένο, ξεχασμένο, μαζί και με τα CD και τα διάφορα. Τότε CD κυκλοφορούσαν. Κάποια καθαρίστρια όταν καθάριζε τα βρήκε εκεί πέρα, ξέμπαρκα. Σου λέει αυτά, ποιος τα ξέχασε. Πού να ψάχνω τώρα να βρω, και το πέταξε. Έτσι λέει. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά. Να μας ξεβρωμίζουν και να πετάνε τα άχρηστα. Το πέταξε, δεν το είχε αναζητήσει κανένας. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν το Καλατράβα. Τώρα σκέφτονται μήπως είναι καλή ιδέα να γκρεμίσουν τελείως το Ολυμπιακό Στάδιο, να το ξαναφτιάξουν από την αρχή, ότι θα κοστίσει λιγότερο. Ναι, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, ίσως αν όχι τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες, για να μην το περνέψουμε έτσι. Κάναμε από τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες και δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που δόθηκαν για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004 πήγαν, έπεσαν στο βρόντο. Τώρα σιγά σιγά πουλάμε από εδώ, πουλάμε από εκεί, μπας και καταφέρουν να μείνουν. Αλλά μπας περιπτώσει, δεν είναι και αυτές τώρα λύσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Αγαπημένη μου, λέει, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εκπομπή. Παρασκευούλα σήμερα. Σπύρο, συμφωνώ για τον καταγάλανο ουρανό της πρωτεύουσας. Αττικό φως, γνωστό σε συστατικό της μεγαλουργίας των τεχνών των αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα το αρχαίο μας γνωμικό είχε περικλεί, διόλου τυχαίο. Στα δικά μας τώρα, εσερά-σερά. Πώς το έλεγε στην ταινία, Λάσου σουρελά. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν έχει σημασία, άσχετο. Τα πάντα συνεχίζονται στους συνηθισμένους ρυθμούς. Ακρίβεια. Καλό Σαββατοκύριακο υγεία σε όλους μας. Μπήκατε στην πλατφόρμα. Μπήκατε στο πόσο κάνει.gov.gr. Θέλω τις εντυπώσεις σας. Εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή μπει στη διαδικασία και προσπαθούμε να βρούμε τις περίεργες, έτσι, σκοτεινές γωνίτσες αυτής της πλατφόρμας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καταγραφικό. Μπορείς να δεις αρκετά πραγματάκια. Αλλά, ρε παιδί μου, το είπα χθες το πρωί, το συζητήσαμε και προχθές.
Με το που μπήκαμε στην πλατφόρμα, διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση που υπάρχουν στα προϊόντα. Διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση. Παίρνεις ένα προϊόν, διαλέγεις το οποιοδήποτε προϊόν. Και βλέπεις, παραδείγματος χάρη, η φθηνότερη με την ακριβότερη τιμή, η φθηνότερη και η ακριβότερη προσέγγιση του ίδιου προϊόντος από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, είναι επική η διαφορά. Μιλάμε για απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορά 2 και 3 ευρώ. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε εμείς, ότι υπάρχει όντως ισοκέρδεια, δεν το έχει δει κανένας στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν το έχει δει κανένας εκεί στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Επαναλαμβάνω, στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήτανε στη σύσκεψη, άλλωστε αυτός είναι υπεύθυνος και για την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη.

Νικήτα μου. Ναι, λάτρης γενικότερα τον Μέιντεν, ένας φαρλός και ο κύριος Τζιβελεκίδης. Το δείχνει άλλωστε σήμερα και όχι μόνο. Πληροφορίες. Ασφαλώς από το Μαξίμου. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω γιατί σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί το γεγονός. Καταλαβαίνω κιόλας και το πρόσημο, εάν θέλετε. Εάν θέλεις, Νικήτα μου. Αλλά εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αύριο μεθαύριο στο Μαξίμου εκλογές έρχονται. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα. Και τις δημοσκοπήσεις τις οποίες σχολιάζουμε και τις έχουμε ως εργαλείο.

0: Όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Οι πληροφορίες λοιπόν προέρχονται από τα Υπουργεία, οι πληροφορίες προέρχονται από το Κέντρο Αποφάσεων, που είναι αυτό το κτίριο στην Ηρώδου Αττικού, στον αριθμό 19. Όπως όταν θέλουμε να βγάλουμε πληροφορίες, όταν βγάζουμε πληροφορίες για την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν μιλάμε για το Πασόκ, μιλάμε για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα δώσει τις πληροφορίες, ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι? Που αν μη τι άλλο έχει πληροφορίες και ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι, γιατί βλέπει πράγματα και καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε όμως το πνεύμα της πρότασης την οποία ανέφερα. Μην είμαστε λοιπόν μη γιάγκηχτοι. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον και σωστό, εκτός και αν δεν θέλετε να ακούτε πληροφορίες. Μπορούμε να λέμε και τη Μάγια τη Μέλισσα. Τι λέτε? Αλλά δεν είναι ωραίο να ακούτε εδώ για πρώτη φορά κάποια πραγματάκια και μετά να τα βλέπετε να υλοποιούνται? Λέω εγώ τώρα. Διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κύριε Τσβελεκίδη.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον
10: Ιούνιο. Λατό FM στους 103,3.
11: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
12: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω

0: flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Παραπέμποντα ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λάμπα, βρήκε στο δρόμο.
1: Βρήκα, ναι.
0: Νομίζω ότι θα ήσουν πάλι στο Ιωσήφ το καλαμαράκι.
1: Το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα που ήμουν. Το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Λέω μπορεί να τη άρεσε καλύτερα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Αυτό σου λέω, το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Το σκέφτηκε κιόλα.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στις γυναίκες, τη Βελεκίδη. Είναι
1: άντρες σεξιστικό.
0: Ναι. Το έχει πει και ο Ζήκος. Γυναίκε είναι άπιστε.
1: Σιγά.
0: Το έχει πει ο Ζήκος.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Συγγνώμη, αμφισβητείς το Ζήκο.
1: Από όλους αμφισβητώ, δεν καταλαβαίνω τώρα για εσύ.
0: Αν είναι δυνατόν. Ο Ζήκος έχει δώσει πολλές φιλοσοφίες. Έχει πει ωραία πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία μας ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους άντρες.
1: Άκου, λέει, δεν μπορείς να πιστεύεις γυναίκες. Ενώ σου λέω τους άντρες ένα πράγμα.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω το Ζήκο. Ο Ζήκο ήταν πιστός και έδινε και τσάπα σαλαμάκι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πήγε ο άλλος και ήθελε να πούμε το ουζάκι, λέει σε σουλίνα. Να ακούμε τους σοφούς ανθρώπους που έχουν πατήσει σε αυτή τη γη. Όπως ο Ζήκος.
1: Όπως εσένα επίσης, γιατί και σε αυτή τη γη έχεις πατήσει.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι σοφός.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είμαι σοφός. Τι δουλειά έχω εγώ με τις... Γενικότερα, μην κοιτάς, μην μπερδεύεσαι με τους άλλους. Είναι τελείως διαφορετική η αμπελοφιλοσοφία και τελείως διαφορετική η σοφία η πραγματική. Κάποιοι αμπελοφιλοσοφούν, τους αρέσει.
1: Είναι καλό που...
0: Ναι.
1: Αυτό το αυτοτρόλ.
0: Μα δεν είναι. Για ποιο λόγο να μην... Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, πρέπει να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Και ο καθρέφτης μας δίνει την πραγματική εικόνα. Εάν τώρα, δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, να κοιτάζομαι εγώ στον καθρέφτη και να... Τι ωραίος άντρας που είσαι, ρε μεγάλε. Τι ομορφάντρας είσαι. Πρώτα απ' όλα, αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα γίνει και υφυπουργός, έστω για 24 ώρες. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Το έχεις σκεφτεί αυτό. Πρέπει να είσαι όμορφος για να γίνεις υφυπουργός.
0: Δεν το είπα εγώ, ο κ. Λαζαρίδης το είπε.
1: Καλά, λέει, το ξέχασα.
0: Δεν είπε ο κ. Λαζαρίδης.
1: Και το μεταξύ, το ξέχασα. Και το μεταξύ να λέω.
0: Όχι, δεν το είπε ο κύριος.
1: Από πού προκύπτει αυτό, αλλά ναι, το ξέχασα.
0: Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, δεν
1: το
0: ρωτούσαν. Για ποιο λόγο πήρατε αυτή τη θέση, εκείνη τη θέση, την άλλη τη θέση,
1: ναι.
0: Και είπε, διότι είμαι όμορφο άντρας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι όμορφο άντρας, γι' αυτό εδώ. Με ροδούλη, με ροφάει. Το μυστρί, το πυλοφόρι.
1: Μέχρι τις 8 το πυλοφόρι.
0: Μέχρι τις 8.
1: Εντάξει.
0: Το συγκεκριμένο, μετά πιάνουμε άλλο μυστρί.
1: Πάντα υπάρχει ένα μυστρί.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Εδώ είναι το πυλοφόρι, μετά είναι το μυστρί.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, μέχρι τις 8 εδώ πυλοφόρι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος
0: επέστρεψε στο σπιτικό μας.
1: Επέστρεψε στο coming home.
0: Ναι, μπράβο, άλλο ένα coming home, κάτι οτιδήποτε. Στο δικό μας το σπίτι.
1: Μπέστο. Ναι, το δικό μας.
0: Αυτό την πληγώνει.
1: Με πληγώνει. Κοιτάξτε τη φορά όμως.
0: Πάλι
1: κάνω. Τώρα πήγα ξανά στην. Ναι. Πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να πέσουν υπογραφές.
0: Πρέπει να σας πω εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άντρες, ξέρετε εσείς, ότι μετά τις 50 αποκρώσεις του γκρι. Ταινιάρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Στεφανία η Κασίμη γυρίζει τη δική της ταινία, το δικό της όνειρο. Είναι οι 50 αποκρώσεις του πράσινου.
1: Α, μάλιστα.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται με διάφορα πράσινα.
1: Την έχεις δει την ταινία.
0: Τις 50 αποχρώσεις του πράσινου, αφού τώρα θα την γυρίσεις.
1: Γκρι.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό. 6 και 36 το πρωί. Απλά που άλλαξε το χρώμα. Να ξέρεις, απλά στο λέω.
0: Μείνετε στο χρώμα. Μην μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης της ταινίας.
1: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι, γεγονός.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει.
0: Μη μου κάνεις ερωτήσεις ψέματα να μη σου πω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Άσε με τώρα που κουτάρω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου. Γιατί μόνο Καραμαλής θα το κάνει με Λουκιάνο Κυλαϊδόνη. Το κάνω κι εγώ με 2002GR.
1: Ναι.
0: Ω, 2002GR τους έχεις προλάβει, εσύ τους έχεις ακούσει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω θα γίνει. Γιατί, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν τα έχω ακούσει, δεν είμαι τόσο μικρή. Δυστυχώς.
0: Ναι. Απλά τα έχεις ακούσει σε δεύτερο χρόνο.
1: Έλα, εντάξει, καλά, ναι. Θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει.
0: Τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Μετά την ταινία, τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν.
1: Τι είδες το βράδυ και τι έκανες.
0: Εσύ τώρα το κάνεις καλύτερο, νομίζεις.
1: Εσύ προσπαθώ να σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πες μου, τι έκανες το βράδυ? Δεν γίνεται να μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Λοιπόν, γελάει όλο το στούντιο.
0: Ο εξής ένας ο Τσιβελεγκίδης. Η κυρία Βουγιοκλιώτη έξω.
1: Εγώ?
0: Ποιος είναι, η Χρύσα είναι?
1: Η Χρύσα, ναι.
0: Η Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα. Η Χρύσα Κλιτσιώτη.
1: Ο Λευκός, ο J.D. Vance έχει αναβάλει, λέει, το ταξίδι του στην, ναι, Ελβετία. Για,
0: λοιπόν, να τα βάλουμε
1: συνομιλίες
0: σε μια σειρά, τουλάχιστον έτσι όπως τα έχω καταλάβει εγώ, και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Στη Λουκέρνη, εκεί με φόντο τη λίμνη, όπου ήταν να πάει ο J.D. Vance και να βρίσκεται εκεί και κάποιος υψηλά ιστάμενος της Τεχεράνης.
1: Πεζισκιάνα που δεν θα επέγραφε, ή τέλος,
0: ναι,
1: πάντων,
0: ναι,
1: κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να ήταν και ο Καλυμπάφρε, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν θα έπαιρνε ο Πεζισκιάνα, γιατί έφωστε
0: επέγραψε. Αυτό δεν θα γίνει.
1: Ναι. Δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει αυτό, όχι. Από τη στιγμή που πέσανε ηλεκτρονικά οι υπογραφές.
1: Έτσι είπα, λέει, ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τέλος. Το είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC ότι δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάβαζα από προχθές. Το έλεγα από κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Ότι αρκεί, ναι, το ηλεκτρονικό. Είναι αυτό που όταν σου πει, αρκεί υπογραφή εξ αποστάσεως.
0: Εξ αποστάσεως, φοβερό.
1: Και δεν πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα, ρε, σημαίνω.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και.
0: Τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπαστεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο,
1: δηλαδή,
0: Παπαστεργίου.
1: Κάτσε, ναι, ναι, μια συμφωνία δεν γίνεται από τώρα.
0: Κάτσε
1: από κοντά.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και θα το πούμε. Θα το ψέξουμε τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Ναι, ναι, ο Παπαστεργίου τώρα το έχει.
0: Φταίει ο Παπαστεργίου, λοιπόν, ασφαλώς.
1: Ναι,
0: με,
1: ναι,
0: με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
1: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπαστεργίου,
0: ναι,
1: και περάσουμε στο Gov, στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν θέλω
0: τώρα
1: να σε σοκάρω.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: τι θέλεις να πεις? Ορίς, μη γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίδη. Στο τέλος, ξέρεις τι.
1: Ο κύριος Παπαστεργίου
0: πει...
1: έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο,
0: ναι, ναι,
1: που ήταν,
0: ναι,
1: αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
0: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πες το μου κι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ότι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο, ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλανε.
1: Δεν είναι θέμα βαρεμάρας αυτό.
0: Δεν θέλανε το photo opportunity, δεν θέλανε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Κοίτα,
0: αν
1: είναι προσωρινή συμφωνία, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο, ξέρεις, ότι είναι. Ναι. Μια προκαταρκτική συμφωνία.
0: Πάντως, κάποιες πληροφορίες.
1: Και ότι ενδεχομένως να ζήσουμε ένα θρίλερ ακόμα για άλλες 60 ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμβολή. Το γεγονός ότι δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι. Γιατί κρατάω και με επιφύλαξη.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θεωρώ, λοιπόν, το γεγονός ότι ακυρώνεται. Ακυρώνεται η τελετή, τέλος πάντων, στην Ελβετία.
0: Πάντως, στο
1: μου δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας, αυτό είπε και νωρίτερα ο Θανάσης Τσίτσας, θα ξεκινήσουν κάποιες προκαταρκτικές συνομιλίες.
1: Ναι,
0: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ορίζοντας είναι ασφαλώς μέσα στις επόμενες 60 μέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας.
1: Αυτό ακριβώς, τα λέγαμε και χθες.
0: Αλλά το τελικό κείμενο συμφωνίας, όταν ήδη υπάρχουν αγκάθια, πρώτα απ' όλα το Ισραήλ αρνείται να φύγει από την ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου.
1: Σωστά.
0: Άρα, τι γίνεται εκεί?
1: Γενικά, το Ισραήλ θα υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε αν θα καταφέρει ο Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει. Να τορπιλήσει όλη αυτή την, έστω και την προκαταρκτική συμφωνία. Ναι, βέβαια, και από το Λίβανο λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ισραήλ-Λιβάνο, ότι είναι κάτι ξεχωριστό, άσχετα με το αν περιλαμβάνονται στη συμφωνία.
0: Μα περιλαμβάνονται στη συμφωνία.
1: Άσχετο αυτό. Το είπε προχθές ο πρόεδρος του Λιβάνου. Δεν έχει σχέση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Ναι.
0: Στα θετικά, αν μου επιτρέπεις. Και...
1: Έγιναν και νέες επιθέσεις σήμερα το πρωί.
0: Στα θετικά πάντως είναι ότι ήδη 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον J.D. Vance, σύμφωνα με δήλωση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι,
1: ναι,
0: να επιστρέψουμε να έχουμε μια γρήγορη συνομιλία με τον Νίκο τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Γιατί ένα δημοσίευμα του Bloomberg μας φέρνει πιο κοντά στο άνοιγμα
1: της
0: θεολογικής σχολής. Είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Να δούμε και τι έχει γίνει με το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
0: Σωστό.
1: Που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που μας έρχονται από την γειτονική χώρα. Έχουμε πολλά πράγματα και έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Έχουμε και την τοποθέτηση, τη δήλωση μάλλον του κυρίου Μητσοτάκη για το θέμα των τιμών. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, λέει, είναι χρέωση της πολιτείας. Πολιτεία δεν είναι ο ίδιος.
1: Χρέωση.
0: Ναι. Τώρα λέει με τη συμφωνία η τιμή της βενζίνης και του
1: δίζελ. Να φτάσει γρήγορα στην Αγγλία.
0: Μείωση. Χρέωση της πολιτείας. Σε ποιον το λέει?
1: Στον εαυτό του.
0: Εντάξει. Okay. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Εντάξει, είναι χρέος μας. Δηλαδή να είπε είναι χρέος μας με χρέωση της πολιτείας.
0: Εντάξει. Okay.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, χορεύει ο Παπαδάκης.
1: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν.
0: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Νανούρη.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι, όταν τα λέω εγώ, όταν τα λέει η ίδια είναι.
0: Καλά είναι. Πάντα έτσι γίνεται, τα έχουμε πει.
1: Τα δικά μας είναι σίκα και ζουλιούνται, των αλωνών είναι καρύδια και ακούγονται. Δημοκρατία έχουμε, εγώ κάνω κουμάντο.
0: Μπράβο.
1: Κλείνουμε τα εισαγωγικά, τα ΔΕΦ, Στεφανία Κασίμη.
0: Λοιπόν, περνάω στο περιβάλλον αφορών.
1: Παρακαλώ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το ρεύμα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Έχουμε ανοίξει την πεντάγια όλων σχεδόν των θεμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολιτικά για πολιτικά ζητήματα και θα μιλήσουμε.
0: Και για την
1: έχουμε...
0: Ουκρανία πρέπει να πούμε.
1: Και για την Ουκρανία. Καλά, για την Ουκρανία να σου πω τι να πούμε, Στεφανία μου. Όχι, πες μου, τι να πούμε. Κάνανε σύνοδο κορυφής, είναι σε σύνοδο 27 μαζεμένοι και ασχολούνται μόνο με το ρουσοκρανικό.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νανούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πούμε για την Ουκρανία. Λοιπόν.
1: Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές λοιπόν ήρθε ένα τηλεγράφημα από τον Bloomberg. Όπου ουσιαστικά ο τίτλος ήταν ότι ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Επειδή το έγκυρο ρεπορτάζ το έχει ο έγκριτος ανταποκριτής μας ο Νίκος Νανούρης, να μας πει τελικά τι έβγαλε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντογάν. Νίκο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες σχετικά με την επαναλειτουργία τη θεολογική σχολή τη Χάλκη. Υπήρξε το δημοσίευμα χθες του Bloomberg. Ωστόσο, προχθές είχαμε τη συνάντηση του Τάγκιπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίο. Ξαφνική ήταν η συγκεκριμένη συνάντηση, δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και από ό,τι μαθαίνουμε, έγινε και μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου Πρόεδρου, του Τάγκιπ Ερντογάν. Και εκεί, από όσο μαθαίνουμε, σύμφωνα με πηγές από το φανάρι, ήταν πολύ καλό το κλίμα, ήταν εγκάριδο το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και εκφράζουν την ικανοποίησή τους στο φανάρι καθώς βλέπουν να υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση από τον Τάγκιπ Ερντογάν να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Ναι.
1: Επισπεύδων ο κύριος Ερντογάν.
0: Συνδέεται με την επίσκεψη του Τραμπ αυτό, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Λευκό Οίκο.
1: Είχε ζητηθεί από τον Τραμπ.
0: Ουσιαστικά είχε ζητηθεί από τον Τραμπ, βεβαίως.
2: Είναι μια εκτίμηση η οποία έχει γραφτεί η συγκεκριμένη εκτίμηση, ότι δηλαδή γίνεται η συγκεκριμένη συνάντηση του Τάγκιπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ το έχει θέσει ενώπιον των δημοσιογράφων το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Το Λευκό Οίκο, ακριβώς, και είχε δεσμευτεί τον Τάγκιπ Ερντογάν ότι θα το συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κάτι το οποίο και έγινε τελικά. Και αυτό που μας λένε οι ίδιες πηγές, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση βρισκόταν και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως, δηλαδή είναι το ανώτατο όργανο στην Τουρκία που εποπτεύει την εκπαίδευση, δείχνει την πολιτική βούληση. Ότι το θέμα θέλει, ότι το θέμα δηλαδή έχει μπει στις ράγες και ίσως στους επόμενους μήνες δούμε εξελίξεις. Όχι το Σεπτέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα που είχαμε ακούσει πριν λίγους μήνες, και γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά θέματα. Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα δούμε εξέλιξεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα που συζητείται είναι για λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι θετικός ο Τούρκος Πρόεδρος σε αυτή την πρόταση που έχει προταθεί. Και μένει να δούμε πότε θα ακούσουμε το νέο, αυτό το νέο το οποίο το περιμένουμε αρκετά χρόνια. Είναι, από το 1971. Είναι κλειστή η θεολογική σχολή της Χάλκης και δεν είναι τυχαίο σίγουρα πάντως ότι η συγκεκριμένη είδηση και η συνάντηση του Τάγκιπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, του Τάγκιπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίου, γίνεται πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει την Τουρκία να κλείσει εκκρεμότητες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι που θέλει να υποφεληθεί από τις ΗΠΑ.
0: Το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θυμίσουμε αυτό βεβαίως. Και γιατί έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή λειτουργίας της σχολής ως ένα ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας, μισό λεπτό, και να το συνδέσω και με την έκθεση, όχι ότι συνδέεται με τη Χάλκη αναγκαστικά, την προχθεσινή αυτή την έκθεση Κόλαφος, αλλά τυχαία το μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ωστόσο ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα μπόλικη δουλίτσα ακόμα, μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο το πιστεύει ο Ερντογάν για να το κάνει αυτό. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πιάνει τη χρονική στιγμή και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για να έχει και 3-4 λεπτά παραπάνω διάλογο με τον Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, θα μπορούσε να ισχύει γι' αυτό. Φαίνεται πάντως πως οι δύο πλευρές θέλουν να κλείσουν εκκρεμότητες. Και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες με το θέμα της Χάλκβαν. Έληξε το συγκεκριμένο θέμα. Ένα μεγάλο αγκάθι
1: στις
2: αμερικανικές σχέσεις. Δηλαδή είναι δύο εξελίξεις που έρχονται τρεις εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και το έχουν σημειώσει πάρα πολλοί αναλυτές εδώ στην Τουρκία. Ότι φαίνεται πως κάτι γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση, τα οποία τη θεωρούν πάρα πολύ την πιο κρίσιμη συνάντηση Αμερικανού Προέδρου και Τούρκου Προέδρου τα τελευταία χρόνια.
1: Λες μέχρι τη Σύνοδο, κορυφής του ΝΑΤΟ να βάλει κούριερ ο Ερντογάν για να στείλει πίσω στη Μόσχα και τους S-400. Αν βάλει βέβαια ελληνική εταιρεία, μπορεί απλά να πάνε μέχρι εκεί, να μην βρουν κάποιον να το παραδώσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά έργα, μάλλον έχω την εντύπωση ότι θα παίξουν μέχρι να γίνει αυτή η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Νίκο, για το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε και λέω ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στα κατεχόμενα και στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην διαταραχθεί το κλίμα σταθερότητας, το κλίμα ειρήνης, λέει το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Λέει. Τι αποφασίστηκε, είπανε κάτι άλλο, ποια είναι η λογική, τι έχει συμβεί.
2: Ουσιαστικά, χθες είχαμε καταρχάς την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν και κεντρικό θέμα, ένα από τα κεντρικά θέματα μάλλον, ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά χθες με την γραπτή ανακοίνωση όπου επαναλαμβάνεται η θέση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, επαναλαμβάνεται η θέση που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες από τον Ταγί Περντογάν μέσα από την Τουρκική Βουλή, που τι είχε πει, ότι η απάντηση της Τουρκίας θα είναι σκληρή και σαφής αν καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή βλέπουν μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τους αρέσει καθόλου η συμφωνία που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τους αρέσει καθόλου η συνεργασία που έχει η Κύπρος με το Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά αυτή η θέση και μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατος όπως πάντα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ονανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Πριν πάμε σε διαφημισούλες, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πάρα
0: πολλά μηνύματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά το συγκεκριμένο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πίσω από την πλάτη μου, Μάλλον όχι, μπροστά στα μούτρα μου είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό.
0: Προχώρα, μην κάνεις και πρόλογο. Έλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο, συμπάσχομαι με το bullying που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Από τη Στεφανία.
1: Τι τραβά, περίμενε. Ας, κοίτα να δεις ρε παιδιά. Δεν μπορείς να της κλείσεις το στόμα με τίποτα. Τι τραβάς και εσύ καημένε μας.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται ο Δημήτρης και λέει, Στεφανία εννοούσα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπέρδεψε το όνομά μου σιγά.
1: Να το ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Φταίω εγώ τώρα. Λοιπόν. Γιώργο, συμπάσχουμε με το bullying που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Γιώργο, μπέρδεψε τα ονόματα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Πάρ' το πάνω σου, ρε Τζιβελέκη, πάρ' το πάνω. Δεν περιγράφω άλλο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε τρία. Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
6: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
7: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα, πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
3: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόκειται στη Χεσβολάχ. Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στα νότια της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του φερόμενου ως δράστη, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
15: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες. Του ΠΑΟΚ αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με αυτό, με αυτό. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί έξω που είσαστε στους δρόμους που ταλαιπωρείστε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Παρόλα τα αυτά, το θετικό του πράγματος. Καταγάλανος Αττικός ουρανός. Ο ήλιος λούζει τις πολυκατοικίες. Τα δεντράκια τιτιβίζουν. Τα πουλάκια που ανθίζουν. Κοσμάρα τελείως, ναι.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέ Κασίμη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιώργος Βελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και είναι Παρασκευούλα σήμερα, μην το ξεχνάτε. Και Παρασκευή, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε λοιπόν μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα. Θα έχει διάφορες... Ο Κερούλης θα έχει διάφορες διακυμάνσεις.
1: Ο Κερούλης.
0: Ναι, ο Κερούλης.
1: Θα έχει διάφορα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Και λέω τι θα έχει.
0: Έχασα κάτι.
1: Όχι. Ο Κεριούλης άκουσα.
0: Ναι. Όχι, εγώ άλλο. Έχασα. Μάλλον κάτι έχασα.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω τα κλειδιά μου, το τέτοιο.
1: Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα πάντως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχει λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας. Υπάρχουν κάποια πιθανότητα. Υπάρχει κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Μεσημέρι απόγευμα θα υπάρχουν νεφώσεις επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια επιρροτικά επίσης κάποιες καταιγίδες. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά του 30 με 32, ίσως και 33. Στα υπόλοιπα επιρροτικά 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Νότιο-ανατολικά 30 με 31 βαθμούς. Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, μέχρι 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά, αλλά θα υπάρχει βελτίωση τις βραδινές ώρες μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τον παλμό της πόλης. Ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, λέει καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία, τροφή για ρεπορτάζ. Πόσα πρόστιμα τρώνε από την Ευρώπη για να έχουμε ακόμα χωματερές.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και
1: συνεχίζεται.
0: Keep going.
1: Είναι...
0: Που έχει πει και ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Επίσης, ένα θέμα, πραγματικά το θυμάμαι από τότε που ξεκίνησα.
0: Ναι. Όντως. Και από τότε που το θυμάμαι εγώ, από τότε που ξεκίνησα. Γιατί υπάρχει και μία απόσταση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, λέει ο Λεωνάρδος. Γράφει μάλλον, να σας νιώθω χαρούμενος με ενημερωτικές εκπομπές. Μην νομίζεις, προσπαθούμε να κρύψουμε τη θλίψη μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ο Κώστας, Στεφανία, λέει πάρει απόσταση Καλουγακού. Ο Σπύρος πολύ ερωτικός το παίζει σήμερα. Πόσες φορές έχει αναφερθεί στον καταγάλανο ουρανό, μόνο τη Βελεκίδη νιώθει ασφαλής εκεί μέσα.
0: Ναι, επειδή φοράει η μπλούζα των Iron Maiden, τη σερτάκι. Είναι από τη συναυλία την προχθεσινή. Μάλιστα. Είχε πάει και σε συναυλία ο Τζιβελέγγιος.
1: Λοιπόν, θα πάμε μια...
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Σου το...
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ευχαριστώ.
0: Τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Έτσι όπως έπρεπε, ναι.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός λοιπόν στον Κηφισό ταλαιπωρείται. Με συγχωρείτε, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Αθηνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Ταλαιπωρήστε υπερβολικά και το καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρήστε υπερβολικά. Έτσι είναι, δύσκολη Παρασκευή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος από τη συμβολή της Αττικής Οδού μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο λιγοντίο δρόμος, αλλά κατά μήκος της καθόδου του Κηφισού θα συναντήσετε αρκετά σημεία με μποτιλιάρισμα, όπως αυτό από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει και σήμερα όσοι κινείστε σε εκείνη την περιοχή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι μποτιλιαρισμένη η Αρδιτού σε όλο το μήκος της από την Ηλιουπόλεως μέχρι το φανάρι πριν την... πες την εκεί πέρα που γίνεται το Έλα να δεις ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και άνοιξε δεν άνοιξε. ξεχνάω ότι λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι ο δρόμος?
1: Όλγας.
0: Μπράβο, ναι. Στο Βασιλής Όλγας. Και θα συνέντευξετε ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μικρού μήκους λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι στην Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα μικρού μήκους, εκεί στο ύψος του Καρέα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα ότι για άλλη μια χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Επίσης πρέπει να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Φύγαμε να κάνουμε βολτάρα.
1: Πάμε, βολτίτσα.
0: Βολτίτσα?
1: Ναι, ναι.
0: Βολτίτσα. Βολτίτσα, ναι, σωστό. Και 14 έχει φτάσει. Βολτίτσα, λοιπόν, σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα, από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει τη γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξης κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Στήριξη και το Πασόκλειο και, το Πασόκλειο, και ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς.
0: Εκεί στη Χαριλαίου Τρικούπη, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα χορέψουν από Συρτάκι μέχρι Πεντοζάλι και στο τέλος θα καταλήξουν στο heavy metal.
1: Ναι. Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερόλες πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 24, μάλιστα. Έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές αναλυτικοί πίνακες. Άκου τώρα, Σπύρο, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε ψηλότερες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. 22% κατά μέσο όρο. ΟΕΟ. Παρθενώνα, στο δυτικό έτομα συμπληρώθηκα έπειτα από 220 χρόνια.
0: Τι εντυπωσιακό.
1: Πολύ, πολύ συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά.
1: Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή τη Χάλκη υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου.
0: Και να δούμε και τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε Χριστούλια να έχει κάνει ρεπορτάζ, να τα ξέρει όλα αυτά. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Καλώς ήρθες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην παρέα μας, που έχουμε και τα φωνάζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Ζητεί από το Στουνάρα να ενισχύσει άμεσα τους υποπτικούς μηχανισμούς. Καταγγελίες σοκ, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις COTS στην Κρήτη. Μητροπολίτης Σιμεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ, χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη, μόλις 65.594 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Διπλασιάστηκα, λέει, το κετί μετά τα 40 έτη. Μάλιστα. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό έτομα μετά από 220 χρόνια. Σύνοδος κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-2034.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής στις τραπέζες της Ελλάδος. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα υπαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσεται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Πακτολός εισόδων 1,13 δισευρώ το 26, εκ των οποίων το 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Επίσης, ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο ΕΚΠΑ, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία, συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση Παράδεισο. τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Και είπα, Ιράν έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα του σημερινού ραντεβού στην Ελβετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, και υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα μπλόκα της τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμενο του 2026. Πώς λέτε, ρε παιδιά, 19.000!
1: Χριστός και
0: πάλι. 060, μην ξεχνάμε τους 60.
1: Ναι.
0: Τους 60 μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα. 19.000! Μιλάμε σοβαρά τώρα. 19.000 τύποι και τύπισες ήταν στον δρόμο χωρίς δίπλωμα.
1: Στον δρόμο.
0: Ρε φίλε, σαφάρι ελέγχο, είμαστε φοβεροί τύποι τελικά.
1: Βάλε και αυτούς που κατά λάθος το έχουνε.
0: Σωστό και αυτό. Σαφάρι ελέγχο στις πολυοδομίες όλης της χώρας. Της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις, βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Τριγκούβερτος καυγάς Διαματοπούλου Δούκα για Ελλάς, διαλύονται Χορδές και Οργάνο. Το κορυφαίο στέλεχος του Πασό χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα, που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα, λέει, με θεατή τον Ανδρουλάκη. Ακόμη, Άννα Σιμακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα email. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται My Point και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα μπορούν μικρότερο εφάπαξ, ποιοι θα πάρουν, συγγνώμη, μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι μερικά από τα θέματα. Έφυγαν οι σκαλοσχές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό πρότυπο εισαγωγικά, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Ακόμη, οι κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα από τα περιφέρειες, τελική ευθεία για την απεργία στις 24 Ιούνιου. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγείται αύριο Σάββατο η μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Μόνο στην Εσπρέσο. Μπεζαντάκου κατά της Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Έχουμε τραγουδίστρια Μπεζαντάκου.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ποσό που ζητά να τις επιδικαστεί. Ποιος άλλος θέλει στο σκαμνί. Ναι. Συντηρητής κλιματιστικών μιλά στην Εσπρέσο μετά τον εφιάλτη της Καραμήτρου στο Όπεν. Αυτές είναι οι τέσσερις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και ανάφλεξη των πηγών δροσιάς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Την ώρα που μιλάς, η Google μου βγάζει διαφημίσεις για κλιματιστικό, να το πάρω τυχαίο, έτσι, ναι.
0: Δεν μας παρακολουθούν.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το αναφέρεις. Δεν μας παρακολουθούν.
1: Ελεύθερη ώρα. Σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και Political, μόνο στην Political έχει ρεπορτάζ τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει και το 1,7. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Που θα μπορούσε να φτάσει και τα 2,7 και ενδεχομένως και τα 3.
1: Βάχη, Στέφανε.
0: Ναι, ναι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας τελείως μα τελείως δωρεάν. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ είχα μία ανάγκη να τον ακούσω, τον είχα πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ.
0: Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Για να μας πήρε, παιδί μου, 2-3 πραγματάκια, έτσι. Ναι, θα πάμε και μετά τις διαφημίσεις. Μην ανησυχείτε, κύριε Τσιβελεκίδη. Αμέσως, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή θέλει και ο Τσιβελεκίδης να σας ακούσει.
1: Παιδιά, κάνει και πρόλογο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μας λέει, έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διαφημιστικό.
1: Καλημέρα σας και θέλει
0: μετά
1: να τα φάει και αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί μου. Καλημέρα και ως ακροατές σας.
1: Να μας κάνει, δεν ξέρω τι θες να ρωτήσει τον κύριο Σταθακόπουλο. Να μας κάνει ένα σχόλιο για τη συμφωνία, αν ο Θεός να την κάνει. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι βλέπει από εδώ και πέρα στη Μέση Ανατολή.
0: Και πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ.
2: Λοιπόν, η συμφωνία θεωρώ ότι είναι μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης αλλά εκεχηρίας ουσιαστικά. το να ξανακυλήσει κρέμεται σε μια κλωστή. Σαφώς παίζει τεράστιο ρόλο το Ισραήλ σε όλο αυτό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα να αντιδρά στο 100%. Το πιθανότερο είναι ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ να το ελέγξει μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα άγνωστο το τι μπορεί να γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την ενεργειακή αγορά και τις τσέπες όλων μας, καλή είναι αυτή η ανακοχή. Τώρα το πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει και γενικώς πώς το Ιράν παίρνει ανάσες αυτή τη στιγμή και πώς θα ανασκουμποθεί ούτως ώστε να μπορεί να το επεξέλθει σε περαιτέρω τέτοιες καταστάσεις, θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Τώρα εγώ έκανα χάρη ένα θεϊσμό και είπα πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Παρόλα τα αυτά, κύριε Σαδακόπουλε, επειδή βλέπουμε ότι ο Ερντογάν αρχίζει, δεν ξέρω, αρχίζει να στριμώχνεται από όλες τις πλευρές. Από τη μία έχουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβουλίο όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ασφαλώς οι πιέσεις που προέρχονται από όλα αυτά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι έχει μπροστά του την σύνοδο του ΝΑΤΟ και προσπαθεί να κλείσει διάφορες εκκρεμότητες έστω την τελευταία στιγμή. Είναι όντως στη γωνία ο Ερντογάν ή έτσι μας φαίνεται εμάς ή θέλουμε να μας φαίνεται?
2: Όπως το είπατε, μας φαίνεται. Η Τουρκία είχε και έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τόσο σε θέματα θρησκειών και πολιτισμού, όσο και σε θέματα γεωπολιτικά. Είναι συνδετικός κρίκος των Νατοϊκών με την Ανατολή, είναι ο συνδετικός κρίκος της Δύσης με τη θρησκεία του Ισλάμ και γενικώς με την Κεντρική Ασία και την Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση είναι εκτεθειμένες οι ευρωπαϊκές χώρες κατά μόνας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, οικονομικά μέσα στην Τουρκία, και παρότι οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα περισσότερο παρά επιβολής κυρώσεων, σαν αυτή η οποία είναι

0: θα είναι μεν Τούρκοι υπήκοοι, αλλά θα θεωρούνται μια εθνική μεγάλη, όχι μειονότητα, μια μεγάλη εθνότητα μέσα στην Τουρκία. Και με ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω από αυτά τα οποία δεν τους δίνει ο Ερντογάν. Επομένως είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει όμως να είναι στο προθάλαμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους.
1: Πόσα χρόνια θα κάτσει στο προθάλαμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει. Τουλάχιστον κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ή να μπει μέσα ή να φύγει από το προθάλαμα.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κύριε Σταθακόπλη.
0: Βεβαίως.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην

0: Χρόνο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει.
4: Λατό FM στους 103,3.
3: Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από κρος πρόσκρουση σε κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν που εδρεύει στον Λίβανο, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Hey, στα Ροβά, πού πα τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο service Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κράτα το τραγουδάκι, όχι μην το κρατάς. Άμπα είναι. Νόμιζα ότι ήταν άμπα.
7: Λοιπόν.
6: Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος.
7: Στην τηλεφωνική μας γραμμή τον έχουμε.
6: Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβεντούλα μας.
7: Να συζητούσαμε νωρίτερα και με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε, για όσα ανακοίνωσε.

0: προκλητικά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, ένα, και δεύτερον, το οποίο είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στο ψευδοκράτος, και δεύτερον, σε σχέση με την, με το σχεδιασμό της Τουρκίας για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Νομίζω δεν τον έχουμε βεβαίως ακόμα τον κύριο Σασακόπουλο. Θα τον έχουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
1: Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μέχρι να τον έχουμε ένα λεπτό, να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα επιτροφιών στην Ελλάδα, το Athens for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά επιτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actionforthefuture.gr.
1: Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζεις σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας.
0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σασακόπουλο, οπότε επαναλαμβάνω την ερώτηση, να μας κάνει ένα σχόλιο για την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε από τον Ερντογάν και είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τελεσμένο στο ψευδοκράτος και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεύτερον, και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα της σχολής της Χάλκης.
2: Κύριε Σασακόπουλο. Αυτή η ανακοίνωση είναι ο ορισμός της στρεψοδικίας. Δηλαδή, αντί να παραπονείται η Κύπρος, η Ελλάδα και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα οποία απεργάζεται η Τουρκία στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, βγαίνει και από πάνω. Αυτό στο διεθνές δίκαιο υπάρχει μια ορολογία που το ορίζει, δηλαδή είναι προβλέψιμο αυτό πάλι, το οποίο λέγεται creeping jurisdiction, σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Ότι η Τουρκία λειτουργεί σαν να έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, νομιμότητα δηλαδή, κάπου που δεν έχει. Ναι. Αυτό έχει σκοπό να δημιουργεί τετελεσμένα, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, τις οποίες επιζητεί σε βάθος χρόνου να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις κάνει εκ του νόμου, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Αυτό όλο το οποίο απεργάζεται η Τουρκία είναι η προσωποποίηση της στρεψοδικίας. Βγαίνει και παραπονούμενη, ενώ ουσιαστικά είναι ο θήτης.
1: Μάλιστα.
0: Για τη Χάλκη.
2: Για τη Χάλκη ως είδηση είναι ευχάριστο μεν, βεβαίως αόριστο ακόμα. Θα ενταχθεί στο πλαίσιο των παντουρκικών εξετάσεων αντίστοιχων με των πανελληνίων που γνωρίζουμε εμείς εδώ πέρα. Θα γίνει πανεπιστήμιο, τώρα τι είδους πανεπιστήμιο και πώς θα, και με ποια ύλη και ποιος θα ορίζει την ύλη της διδασκαλίας της Ορθόδοξης για τους ιερωμένους που θα βγαίνουν μέσα από αυτό το πανεπιστήμιο, ακόμα είναι πολύ γενικά και αόριστα. Να πούμε ότι το Πατριαρχείο ελέγχεται διοικητικά από την Ομαρχία και το Τμήμα Παιδείας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το θεωρούν σωματιακού χαρακτήρα ίδρυμα. Όχι οικουμενικό και θεολογικό μεγάλο κέντρο της Ορθοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα λεκτικό αντάλλαγμα που δίνει ο πρόεδρος Ερντογάν στον Τραμπ, με την πάυση της ποινικής και της αστικής υπόθεσης της έρευνας και εκκρεμότητας δικαστικής που υπήρχε με τη Halyk Bank, τη λαϊκή τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Ιράν που έκανε η τράπεζα αυτή, και βεβαίως βρέθηκε κατηγορούμενη και απολογούμενη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Επειδή έπαυσε αυτό, νομίζω ότι είναι το αντάλλαγμα.
1: Κύριε Σασακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα μας.
0: Περιμένουμε και με ενδιαφέρον το άρθρο σας στο ενικός.gr.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Στεφανία μου, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Λοιπόν, αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας, οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
1: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Δεν πάμε κι εμείς σε διαφημισούλες?
0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε σε διαφημισούλες, γιατί έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου αμέσως μετά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Να σας πω πριν όμως ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
1: Με και την αλήκη της κάνω, χαμόγελο δεν ρίχνει, τίποτα.
0: Κύριε Στέφανε.
1: Είπα πιο γρήγορα, αλλά έκανα την αλήκη, δεν εννοούσα πιο γρήγορα. Μάλλον τώρα πάμε πιο γρήγορα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα και στους δύο σας, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες μας.
1: Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι πριν
0: σας κάνει. Θα την κάνεις την ερώτηση εσύ, το υπόσχομαι, αλλά θέλεις να πεις αν αντέγραψαν Παπαστεργίου στη συμφωνία.
1: Όχι, εάν η συμφωνία έγινε μέσω gov.gr.
0: Τρεις μέρες κάθεται και λέει αυτό.
2: Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις. Καλύπτομαι από απόρριτα. Προφανώς όχι, αλλά η ψηφιοποίηση τελικά μπορεί να λύσει προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και δυσάρεστες συναντήσεις.
2: Και αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Εντάξει, κυρία Κασίδη. Μ' αρέσει που ήθελα να τη δώσω την πρώτη ερώτηση, κύριε Παπαστεργίου. Θα την κάνω εγώ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πόσο κάνει.gov.gr είναι πλέον στη ζωή μας. Με πολύ γκρίνια. Ωστόσο, και αν τα πρώτα 24 ώρα λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας είναι ανάλογη των προσδοκιών σας, κύριε Παπαστεργίου.
2: Εγώ είδα 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν είδα γκρίνια με την έννοια του ότι δεν το χρειάζεται η αγορά. Καταρχάς, κανείς δεν είπε ποτέ ότι με μία και μόνη εφαρμογή θα λύναμε το θέμα της ακρίβειας. Ο σκοπός είναι να δώσεις περισσότερα εργαλεία στους καταναλωτές για να μπορέσουν να ψωνίσουν φθηνότερα. Άρα είναι ένα όπλο, είναι ακόμα ένα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας και αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, γιατί πλέον οι καταναλωτές πριν ψωνίσουν μπορούν να δουν τα είδη τους, να δουν τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας και από εκεί και πέρα να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Για το κόστος, κύριε Υπουργέ, που ήδη έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχει και ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι μάλλον έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και σε κάποιους δεν άρεσε. Διάβασε ότι έκανε 30 εκατομμύρια, διάβασε ότι έκανε 4 εκατομμύρια. Το πόσο κάνει κόστησε 370.000 ευρώ μέγιστος προϋπολογισμός, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν διαδικασίες αλλαγών. Αλλά ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν από χθες το πρωί, έτσι που την χρησιμοποίησαν αρκετή την πλατφόρμα, διάφορες διαπιστώσεις, παύλα καταγγελίες για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες, για τιμοληψίες 70 που έχουν γίνει πριν από 70 μέρες, τον Απρίλιο θυμάμαι τώρα, μία, δεν θυμάμαι για ποιο ακριβώς προϊόν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν 70 ημερών. Αυτό πόσο τι, είναι μια δυναμική διαδικασία, θα διορθωθούν πράγματα, διορθώνονται λάθη?
2: Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα αν κάποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στείλει νέο αρχείο. Συνεπώς, η μόνη απολύτως υπεύθυνη για τις τιμές είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχάς να εξηγήσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Πολίτη. Συνεπώς, εκ του νόμου, τα σούπερ μάρκετ αυτά είναι υποχρεωμένα να αναρτούν ή να στέλνουν τιμές. Κάποια τις στέλνουν κατευθείαν, σε κάποια άλλα τις τραβάμε εμείς από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το εμείς πηγαίνει η τιμή. Αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Και από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που τέτοια προβλήματα συμβαίνουν συνεχώς, άρα συμβαίνουν και επίτηδες με σκοπό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
1: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει το εξής, οι τιμές αφορούν και τα φυσικά καταστήματα ή μόνο τα ψηφιακά καταστήματα?
2: Συνήθως τα σούπερ μάρκετ οι δύο αυτές τιμές συμπίπτουν.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιος κόφτης, να το πω έτσι, για να εντοπίζει τα λάθη, τέλος πάντων να προσπαθώ να καταλάβω, αν και για κάποια προϊόντα μου έλεγαν ότι διορθώθηκε όλο αυτό.
2: Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις τη διαφορά είναι να πας στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ και να έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα να δεις τι το σούπερ μάρκετ σου έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι είναι πια είναι η τιμή του προϊόντος και ποια τελικά είναι στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τουλάχιστον που συζήτησα τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας, με τους 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν ήταν ο κανόνας τα προβλήματα αυτά. Πιθανώς να υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, και πάλι σας λέω ότι όποιες διαφορές οφείλονται στις τιμές που στέλνουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα, προφανώς μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και με τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά να κάνει και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει το κουμπί βρες μου φθηνότερα. Δηλαδή, τι, έχω κάνει ένα καλάθι με κάποια προϊόντα και μπορούμε να αναζητήσουμε για κάποια προϊόντα φθηνότερες εκδόσεις τους με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν διάφορες μάρκες και διάφοροι τύποι πλέον προϊόντων.
1: Αναρρύθμιτα τα μηνύματα, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, όση ώρα συζητάμε το θέμα για την πλατφόρμα. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν παρατηρήσει ότι κάποια σούπερ μάρκετ στα ίδια προϊόντα έχουν αρχίσει και ρίχνουν τις τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει. Και θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες για να βγάλουμε οριστικά στοιχεία. Αλλά η πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις προηγούμενες μέρες, διότι η πλατφόρμα ήταν γνωστό ότι θα βγει, δείχνουν ότι αρχίζει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς τη θέλουμε διαφάνεια στις τιμές και θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Μπορούν να κάνουν πιο οικονομικές αγορές, αρκεί να τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Και έχουμε και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον. Επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αλήθεια, ότι κάποιες πολυεθνικές πουλάνε με διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει και η δυνατότητα για είδη τα οποία είναι τα ίδια, η ίδια συσκευασία, η ίδια σύνθεση σε Ελλάδα και Ευρώπη, να δούμε τιμές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, και μάλιστα μπορούμε να ζητήσουμε εμείς, οι καταναλωτές, από την πλατφόρμα και από άλλα σούπερ μάρκετ εκτός από αυτά τα οποία έχει το εξωτερικό, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι αυτό, και βέβαια από εκεί πέρα οι αρχές να πάρουν τα μέτρα τους αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Οπότε άρα το παρακολουθούν και οι αρχές αυτό, φαντάζομαι, το πόσο κάνει.
2: Οφείλω να ομολογήσω την απίστευτη προσήλωση και της διοικήτριας αλλά και ολόκληρης της αρχής ελέγχου της αγοράς, που το έχουν αγκαλιάσει. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση, γι' αυτό και θα ξαναπώ ότι είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση και είμαστε εκεί προκειμένου να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε πράγματα τα οποία θα μας πούνε είτε οι αρμόδιοι είτε και οι ίδιοι πολίτες για ευκολίες που θα θέλανε από την εφαρμογή. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι πλέον της λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία και κάνει αυτούς τους ελέγχους αλλά και παρακολουθεί πλέον την πορεία λειτουργίας της πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Για το κλιματολόγιο, για να πούμε λίγο τι αλλάζει με το G-Cloud.
1: Ακριβώς. Γιατί άμα μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, κύριε Παπασιλιού, δεν θα πούμε.
0: Τι είναι αυτό το G-Cloud, πώς θα επηρεάσει δηλαδή την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του κλιματολογίου.
2: Μια κουβέντα για το πόσο κάνει, τα μηνύματα των ακροατών σας δείχνουν ακριβώς το ενδιαφέρον αλλά και τον λόγο για τον οποίο έγινε η πλατφόρμα. Πάμε λίγο στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο καταρχάς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα τις προηγούμενες μέρες και καταφέραμε όλοι μας, γιατί και οι πολίτες έπρεπε να συμμετέχουν, να φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης. Στην ουσία, το 99% των ακινήτων της χώρας να έχει έναν μοναδικό αριθμό, ένα ΚΑΕΚ. Έχουμε δουλειά ακόμα από εδώ και πέρα. Αυτό όμως το οποίο πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα στους πολίτες ήταν η όχι σταθερή λειτουργία των συστημάτων του κτηματολογίου. Αυτό οφειλόταν στον εξοπλισμό και στο γεγονός ότι όλες αυτές οι υποδομές βρισκόταν σε κάποιο φυσικό χώρο του κτηματολογίου. Με τα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν οι γραμμές, η ανάγκη για αναβάθμιση συστημάτων, θέματα κυβερνοασφάλειας, όλα αυτά λύθηκαν όταν την προηγούμενη εβδομάδα πλέον, μετά από ένα χρόνο δουλειάς, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση, καταφέρουμε αυτά τα συστήματα πλέον να τα ανεβάσουμε στο νέφος. Τι είναι το νέφος? Είναι υπολογιστικές μονάδες διασκορπισμένες στο διαδίκτυο, το cloud, όπως αλλιώς λέγεται. Πλέον όλες οι υπηρεσίες του κτηματολογίου βρίσκονται σε cloud. Αυτό τι σημαίνει? Πλέον αδιάλειπτη, σταθερή λειτουργία, χωρίς προβλήματα και πολύ πιο ασφαλής λειτουργία σε σχέση με τις επιθέσεις, με την κυβερνοασφάλεια και την πλέον ασφάλεια και των ίδιων των τόσο σημαντικών δεδομένων του κτηματολογίου.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μας. Τι γίνεται με την πλατφόρμα, δηλαδή εδώ ο Γιώργος ας πούμε γράφει, της πλατφόρμας, βρήκα ξηραφάκια, λέει και τη μάρκα δεν θα την πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ 8.09, στο άλλο 10.21, στο τρίτο 16.03, μιλάμε για τεράστιες, πνίγηκες, εσύ δεν χρειάζεσαι και τα ξηραφάκια, εγώ τι να πω. Ξηραφάκι εξερίσματος. Μην πάει, ναι. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Γενικότερα, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς και πολλές βροχές. Και στην Πτολεμαΐδα μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα. Πού είναι, η κυρία Στυλιανή. Σήμερα λέει με βροχή στον Πλαταμόνα. Με βροχή ξυπνήσαμε εδώ στον Πλαταμόνα. Καλημέρα Βασίλη, μας χαιρετάει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
0: Πολύ εύκολα μας χαιρετάει, ναι. Όμως
1: κυρία Κασίμη, ήρθε πρέπει η να ώρα. Φύγουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
1: Ναι, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτζου.
0: Βεβαίως.
1: Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Γεια σας.
1: Εμείς τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Time out για θράκον.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα.

0: FM.
1: Και για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντζες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Καλημέρα, πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα πάλι.
0: Πώς από εδώ?
1: Είπα να έρθω.
0: Εντάξει, τη ρύθμισες την κυκλοφορία.
1: Τη ρύθμισα την κυκλοφορία, ναι. Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Γιατί δεν είχα ξανακατέβει τέτοια ώρα την Κηφισίας, δεν χρειαζόταν. Χθες είχα ξέρει ότι είχα μια προσωπική υποχρέωση, ήμουν στο εφετείο δηλαδή. Α πούμε γιατί μου είπα. Λοιπόν. Και έπαθα πραγματικά σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι. Υπήρχε τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία. Και για την ώρα που κατέβηκα εγώ, ήταν πρωινή ώρα, 8.
0: Είδα, 8.30 ώρα έστειλες μήνυμα.
1: Μπράβο, δηλαδή είχα φύγει από το σπίτι 8 παρά. Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να το πω. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Πάντως για τέτοια ώρα στην Κηφισίας δεν, εγώ δεν περίμενα τόσο. Όχι, δεν είχε κίνηση, αλλά κατέβηκα από τη δροσιά στη Λουκάρεως μέσα σε 40 λεπτά.
0: Σύμφωνας. Σύμφωνας η Αμαλία. Μην ξεχνάς βέβαια ότι έχουν κλείσει και τα σχολεία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είμαστε
1: καλά
0: στη θερινή περίοδο, αλλά παρόλα αυτά έχει κίνηση αυξημένη καθημερινά. Το ακούμε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το οποίο κατέγραψε η Αμαλία, η τροχονόμος Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το πρωί στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εδώ έχουν έτοιμη ανοίξει το παράδειγμα. Μπράβο, παιδιά, κόμπος.
0: Πάπω σε κόμπο πέσαμε. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου που επέστρεψε σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ. Επέστρεψε, άλλο πόλεμος δεν τελειώνει. Τέλος πάντων. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά περιμένουμε εμείς και στο στούδιο adrialfm.gr. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και στο Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μιχαλιό,
1: όλους.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν ξεκινήσουμε τώρα και μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολλά, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε πάει πολλές φορές μαζί για φαγητό.
1: Ναι.
0: Τα στρίδια σου αρέσουνε?
1: Ναι, όλα τα θαλασσινά μου αρέσουνε και μύδια.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως, στα στρίδια έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη
0: γιατί
1: δυναμία.
0: Γιατί όταν στο έλεγα πριν την εκπομπή.
1: Είπα ότι μ' αρέσουν.
0: Τη λέω, σ' αρέσουν τα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει τα στρίδια. Μ' αρέσουν πάρα
1: μύδια,
0: πολύ.
1: Στρίδια, γυαλιστερές και αυτά τα τρώω, ναι.
0: Τα τρως και τα στρίδια.
1: Άντε πάλι. Ναι, είπαμε, όμως τρώω ρε, τα μύδια. Γιατί με ρωτάς?
0: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Τα τρως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σ' αρέσουνε? Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Δεν το ξέρω. Τα στρίδια σκέτο τα τρώω.
0: Ναι.
1: Το βραχοδόν ωραίο.
0: Μα και αυτά στρίδια είναι.
1: Μα δεν το ξέρω τι είναι όμως. Τι είναι αυτό πράγμα, δεν ξέρω.
0: Τι να είναι ρε παιδιά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι, Αμαλία μου, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια?
1: Δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν καλείστε να μας απαντήσετε στο στούντιο adrialfm.gr. Τι είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Και φυσικά στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και την απάντηση. Για να ξέρουμε και τι τρώμε.
1: Ναι, να ξέρουμε, να ξέρουμε. Ξέρω
0: εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια.
1: Εσένα δεν σου αρέσουνε?
0: Όχι.
1: Ούτε τα μύδια?
0: Όχι.
1: Α, δεν τα τρώω.
0: Δεν τα μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τριχιάζω.
1: Α, όχι, εγώ καθόλου.
0: Καλά, εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Εσύ, πουλάκι μου, με το που θα κάτσεις στο τραπέζι με τα θαλασσινά παιδιά, τίποτα δεν προλαβαίνεις να ακουμπήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παίρνει το πιρούνι
1: αυτά,
0: φωτιά.
1: Τα λες αυτά, αλλά ξέρεις, αυτό φαίνεται.
0: Ξέρω,
1: δηλαδή,
0: εγώ,
1: αν τρως έτσι, φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
0: Καλά, και όχι μόνο με
1: τις
0: τα θαλασσινά.
1: Χιλιές έχουμε.
0: Άμα κάτσεις στο τραπέζι και έχει παστορμαδόπιτα, δεν αγγίζει
1: ναι,
0: κανένας
1: άλλος. Επειδή έχουμε πάει. Καλά, φοβερή. Πόσο καιρό όμως, για να δεις τι χαρακτήρα κρατάω, έχουμε πάει, δεν έχουμε πάει για φαγητό. Ακριβώς γιατί δεν τα τρώω, δεν τρώω έτσι πλέον.
0: Τη μελετάει βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε να φάμε εκείνη την παστορμαδόπιτα. Ναι, αλλά κρατιέται. Η αλήθεια είναι ότι κρατάει χαρακτήρα. Πείτε μας λοιπόν για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, αυτά που αρέσουν και στην Αμαλία ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο.
3: Ρε κουρέτε!
0: Θέλει και εκείνος τον κουρέτα του για να του πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη. Θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της ακρίβειας, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Απλά, Αμαλία μου, αν θυμάσαι, το προηγούμενο διάστημα, επειδή έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κόσμος πάει κάνει τον μπάνιο του.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναφέρει τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε αναφερθεί και στην Κύπρο, γιατί εκεί οι φίλοι μας οι Κύπροι είδανε κάποιες αυξήσεις σε εξαπλώστρες και ομπρέλες που πραγματικά τους είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα. Και ακούγαμε, για παράδειγμα, ότι τα σετ από 7,5 ευρώ πήγανε 10. Και οι άνθρωποι.
1: Ναι, είχαν τους κακοφάνηκε.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν η Κύπρος πρωτοπορεί σε έναν ακόμα τομέα, γιατί τι κάνανε. Όταν πας εδώ σε μια παραλία, ρε παιδί μου, δεν έχει τις ντουζιέρες που πας και κάνεις τον ντουζ για να φύγει το αλάτι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν στην Κύπρο βάλανε χρέωση, παιδιά. Πας να κάνεις λοιπόν τον ντουζ μετά τον μπανάκι σου και έχει χρέωση και μάλιστα μπορείς να την κάνεις με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, βάζεις την κάρτα σου ανέπαφα και μετά ανοίγει το νερό.
0: Ναι, ή περνάς το κινητό. Ή την κάρτα σου ή το κινητό. Περνάς λοιπόν κανονικά για να κάνεις τον ντουζ. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Υπάρχει μια χρέωση η οποία είναι 50 σεντ, 50 λεπτά για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, τι προλαβαίνεις να κάνεις στα 30 δευτερόλεπτα?
1: Ούτε το αλάτι να δεν φεύγει. Ναι. Στα 30 δευτερόλεπτα, βρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις αυτό? Ούτε το αλάτι δεν φεύγει.
0: Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν ανέδειξε ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Σοφοκλέους, nice, στο Casa de Miguel, στον Αντένα της Κύπρου, όπου πήρε την είδηση και την παρουσίασε με τον δικό του τρόπο.
3: Είπαμε ότι εψήλωσε τσάζει τιμή τη ομπρέλα και τιμή για τα κρεβατάκια, αλλά τώρα έβαλαν και ανέπαφες συναλλαγές στην ντουσέρες που πάει ξεπληθούμε, ρε κούμπα.
4: Χρεώσεις φαίνεται να υπάρχουν στο εξής και στις ντουζιέρες κατά μήκος των παραλιακών μετόπων και μάλιστα με ανέπαφες συναλλαγές είτε με κάρτα είτε με κινητό τηλέφωνο. Το κόστος στην παραλία Φίκτρια ανέρχεται στα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ.
3: Άντε ρε κουμπάρε τώρα, 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ. Και όσο που μπορεί και προλαβαίνει να λουθεί σε 30 δευτερόλεπτα καθαρίζει όλους τους άμμιες που πάνω του. Είμαστε άνθρωποι, θέλουμε το χρώμα να βάλω τον ραπό μου, το κοτήσω να μου να τη δεσαπουνιστώ. Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας, πώς θα καταφέρει, πώς που να το βάλει και να τα βρει, και αμέ πήγαινε να λείψει. Αχ, αχ, μιλούμε να του κάτσει ένα 10 ευρώ, ώσπου που να φύγουν όλοι οι άμμοι που πάνω του, α.
0: Καλά λέει, δεν θα χρειαστεί ένα 10 ευρώ τουλάχιστον για να φύγουν όλοι οι άμμοι από πάνω του, όπως λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης
1: Σοφοκλέους. Έχει δίκιο ο Μιχάλης.
0: Να προλάβεις τα 30 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Άκου 50 λεπτά για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Είδες και οι φίλοι μας οι Κύπροι τι γίνεται.
0: Και με ανέπαφες συναλλαγές.
1: Και με ανέπαφες, να τα πάρω τα λεπτά κατευθείαν. Σου λέει, όχι να ρίξεις το κερματάκι. Θες άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άλλα 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία. Ένα ευρώ δηλαδή για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο να φύγουν
0: οι άλλοι. Σε βλέπω για ένα 5 ευρώ άνετα για να κάνεις τον ντουζ και να φύγεις από την παραλία.
1: Δεν πειράζει να ψηθεί πάνω έτσι ωραία το δερματάκι.
0: Να σε παστεί. Κάτσε να δεις που θα μπουν ιδέες και θα δούμε το επόμενο διάστημα και εδώ κανένα σύστημα με ανέπαφες συναλλαγές στις παραλίες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν και στην Κύπρο με τις ντουζιέρες, με τις ανέπαφες συναλλαγές. Καλημέρα η Ελένη. Η Ελένη στέλνει απάντηση σχετικά με το quiz για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει μήπως είναι τα σαλιγκάρια.
1: Α ναι.
0: Είναι μια σωστή σκέψη. Δεν θα αποκαλύψουμε ακόμα την απάντηση.
1: Μ' αρέσουν και τα σαλιγκάρια.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ τα σαλιγκάρια. Τρελαίνομαι.
0: Όλα τα καλύτερα.
1: Και μπουμπουριστούς και στου πάντων και αυτά. Εμένα μου αρέσουν να κάνουμε τώρα. Και τα τσεβλεκίδια αρέσουν.
0: Μπράβο. Να τα φάτε, να πάτε να τα φάτε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Πρώτη φορά είδα, λέει, καλαμαράκι να μην τρώει στρίδια και μύδια. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και εμείς τις παραξενιές μας. Ο Αβραάμ από την άλλη για τα στρίδια λέει δεν ξέρω. Αλλά στην πολιτική σκηνή πάντως, όποια πέτρα κι αν σηκώσει, εμφανίζεται ο Τσίπρας. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Είναι από τη στιγμή που εμφανίστηκε.
5: Ο θεριστής. Ο
1: θεριστής έχει έρχεται. Φέρει τα πάνω κάτω. Εδώ τα λέμε και στην κεντροαριστερά και όλα. Εδώ σκοτώνεται άλλοι για τον Τσίπρα. Εδώ γίνεται κάτι πίδια Ματοπούλου. Κάτι απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Καρυλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριο ακόμα για ηρωική έξοδο. Κρατήστε παιδιά, θα έχουμε γλέντια. Θα έχουμε γλέντια. Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
0: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
1: Βρε δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
1: Βρε δεν τρέπεσαι.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική.
1: Είναι... Και
0: μετά,
1: είπα,
0: μην το πεις ακόμα.
1: Δεν το λέω, είδες από κάτι.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο.
1: Την Βελεκίδη την πάτησα.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθηνά από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
1: πάτησα,
0: με τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
1: Εγώ τα στρίδια τα κανονικά.
0: Είπες ότι τα τρως, τρελαίνες.
1: Τα στρίδια τα κανονικά της θάλασσας. Τα τρώω βέβαια.
0: Σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη. Σε λίγο η απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε και στα θέματά μας. Γιατί πιάσαμε την ακρίβεια από την Κύπρο με τις ντουζιέρες. Αλλά εδώ τι γίνεται με την ακρίβεια? Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, αυτή η ακρίβεια?
1: Πόσο κάνει η πλατφόρμα? Κοίτα, εγώ μπήκα. Έτσι.
0: Και εγώ μπήκα.
1: Πώς την είδες? Εγώ την είδα την πλατφόρμα πάρα πολύ καλή. Πραγματικά.
0: Καλή είναι, εντάξει.
1: Για να συγκρίνει τιμές.
0: Για να συγκρίνει τιμές, ναι.
1: Γιατί για, το είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Δεν είναι για ότι θα πέσουν τιμές, είναι να συγκρίνει τιμές και να βλέπει. Εντάξει, και έχει και κάτι αποκλήσεις που μου φαίνονται και περίεργες. Τι μόνο εννοώ, έτσι. Και λέω, απορώ πώς το λάδι συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα είναι τόσο και σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι τόσο και πόσο εκείνο είναι τόσο. Δηλαδή, βλέπεις και τι γίνεται. Καλό είναι αυτό να συγκρίνουμε. Και συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες.
0: Το πρόβλημα είναι και αυτό, Αμαλία μου. Ότι συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί το πρώτο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ εντόπισα με την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: λες
1: ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό από το ένα μάρκετ στο άλλο να υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Και λες, ρε παιδί μου, αφού τη φτιάξατε την πλατφόρμα και λειτουργεί και καταγράψατε αυτές τις μεγάλες διαφορές, τις ελέγξατε. Από πού προκύπτουν και γιατί προκύπτουν.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Αμαλία. Η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε αυτό λοιπόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το έκανε ο Νίκος Ρογκάκος. Και παρουσίασε παραδείγματα για το πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νίκο, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κανείς τις τιμές και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, είμαστε και με τη βούλα μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη?
7: Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι ότι είμαστε ακριβοί μόνο εδώ. Είμαστε ακριβοί και σε σχέση με άλλες χώρες που γίνεται η σύγκριση. Και μετά το ΦΠΑ και πρώτου ΦΠΑ. Που δείχνει δηλαδή ότι όταν μπαίνει ο ΦΠΑ που είναι υψηλό στην Ελλάδα, ακριβένουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα. Έχουμε πάρει ενδεικτικά, αυτή είναι το 22% σε σχέση με άλλες χώρες, είναι η Ελλάδα. Πήραμε Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Πορτογαλία. Το επόμενο το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι ποιο? Ότι και χωρίς να μπει το ΦΠΑ, πάλι είμαστε ακριβότεροι 12,8%. Άρα οι φόροι ακριβαίνουν τα τρόφιμα.
0: Είμαστε λοιπόν τουλάχιστον 22% ακριβότεροι από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μπράβο παιδιά, με τις υγείες μας.
1: Άτσι, μπράβο, εντάξει.
0: Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές στην Ελλάδα λέει πολλούν ακριβότερα, κατά μέσο όρο 22%, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 80%. Γιατί? Γιατί μας έχουν βρει χαϊβάνια φαίνεται εμάς εδώ πέρα και σου λέει βάρα, αυτοί αντέχουνε. Γιατί να πουλάνε
1: μήπως,
0: ακριβότερα
1: μήπως
0: 80% στην Ελλάδα?
1: Μήπως υπάρχουν τρίκ που κάνουν και κόλπα με τριγωνικές συναλλαγές και είναι τιμές διαφορετικές? Ξαναλέω ότι η έλεγχη είναι πάρα πολύ βασικό. Λέω τώρα εγώ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εσύ καλά τα λες, Αμαλία μου. Το θέμα είναι ποιος θα ακούει και το θέμα είναι και τι γίνεται. Γιατί άκουγε το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου, όπου δίνει παραδείγματα λοιπόν σχετικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τιμές στην Ελλάδα.
7: Έχουμε πάρει δύο παραδείγματα με ΦΠΑ και δύο, Νίκο, χωρίς ΦΠΑ. Ένα τσάι γνωστό στην Ελλάδα πωλείται ως 8,96. Στο Βέλγιο και την Πορτογαλία 5 ευρώ, 80% πάνω. Το δεύτερο, το οποίο βέβαια είναι ευρέως δεδομένο, είναι ένα βρεφικό γάλα. Όπου εδώ στην Ελλάδα έχει 26,76, σε Βέλγιο και Κύπρο 20,31,8 ακριβότερο. Πάμε να δούμε χωρίς το ΦΠΑ. Διότι κάποιος θα πει, χωρίς το ΦΠΑ μπορεί να είσαι πιο φθηνός. Άλλο βρεφικό γάλα, 12% πάνω η Ελλάδα. Το επόμενο παράδειγμα το οποίο έχουμε χωρίς τον ΦΠΑ, και εδώ είναι αξιόλογο, ένας καφές φίλτρου, που επίσης χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, 41%. Εδώ τι δείχνουν? Δείχνουν δύο πράγματα.
6: Θα σου πω εγώ τι δείχνει. Ότι μερικές εταιρείες θεωρούν την Ελλάδα Ελτοράντο. Θεωρούν ότι εδώ μπορούν να εσχροκερδούν.
1: Ακριβώς αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι είμαστε κορόιδα και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Γιατί, γιατί μπορούν.
1: Γιατί, φυσικά γιατί μπορούν.
0: Γιατί τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι. Γιατί ρε φίλε να το πουλάει εδώ πέρα 40% παραπάνω. Και 22 και 20 και 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και 100%. Και αυτά λέω, τα ανέδειξε λοιπόν η πλατφόρμα. Μπράβο, σωστά έγινε η πλατφόρμα και θα βοηθήσει για τη σύγκριση τιμών, όχι για να ρίξουμε τις τιμές, αλλά για να ξέρει ο πολίτης τις τιμές και να δει ποιοι τον κοροϊδεύουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλοξενεί λοιπόν χθες εδώ στον Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και του επισημαίνει ένα παράδειγμα με ένα λάδι. Τις διαφορετικές τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε δύο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
6: Είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι.
8: Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Ναι. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
9: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
8: Αυτόν που έχει 10,3.
9: Αυτόν που το έχει
8: 10,3, θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός, πώς τη διαμόρφωσες, βρε Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή.
9: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
8: Αλλά εδώ μιλάμε.
0: Όχι, ναι. Γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά.
1: Ωραία, είμαστε ελεύθερη αγορά, εγώ θα συμφωνήσω.
0: Όχι, ελεύθερη αγορά να είμαστε. Ασίδωτη αγορά να μην είμαστε.
1: Και επίσης, να μην αφήνει αυτή. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν, έτσι, ασύστολα. Αυτό. Εγώ συμφωνώ για την ελεύθερη αγορά. Άρα δεν πρέπει να μπει ένα φρένο στην σκροκέρδεια. Γιατί αυτό είναι σκροκέρδεια. Δεν δικαιολογείται αλλιώς η τιμή στο λάδι.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, ελεύθερη αγορά ναι, αλλά όχι ασίδωτη αγορά. Δεν μπορεί ο ένας να το έχει 7,8 και ο άλλος 10,3. Ή δεν μπορεί, Αμαλία μου, όπως σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ παίρνω ένα προϊόν. Θα πω, ας πούμε, έναν καφέ συγκεκριμένα. Τη μία εβδομάδα έχει 11,30, την άλλη εβδομάδα το βρήκα 7,20.
1: Μα δικαιολογείται αυτή η διακύμανση.
0: 4 ευρώ διαφορά. Για ποιο λόγο, δηλαδή, τι περιθώρια κέρδους έχουν.
1: Πραγματικά δεν μπορούν.
0: Και δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Γίνεται σε πολλά.
1: Γίνεται και σε άλλα προϊόντα. Εγώ, δηλαδή, ένα τυρί συγκεκριμένο που παίρνω για τόσο συγκεκριμένο. Μία εβδομάδα το βρίσκω 1 ευρώ ακριβότερα. Μία εβδομάδα το βρίσκω 50 λεπτά φθηνότερα. Μετά 2 ευρώ ακριβότερα. Μετά 1,5 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Καλημέρα, Τασούλη. Ο Τασούλη μα ακούει από το Άμστερνταμ. Να του πούμε την καλημέρα μα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Στρίδια βραχοδών ωραίων, λέει, είναι στρίδια ο ΠΚΠ που φύτρωσαν στα βραχώδη όρη και πήραν και επιδότηση. Ωραία. Καλημέρα, Στέφανο.
1: Καλημέρα. Απλώς βλέπεις πια με αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ξαναλέω, για μένα σημαντικό, γιατί βλέπω τις διαφορές. Βλέπω τι γίνεται. Έχω μία άποψη. Είναι σημαντικό. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήρθε για να κατοπολεμήσει την ακρίβεια. Ήρθε απλώς για να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες και να ξέρουν πού θα πάνε να ψωνίσουν.
0: Συμφωνώ, έτσι, ότι είναι χρηστική.
1: Είναι αυτό.
0: Ότι βοηθάει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το
0: αποδομήσω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πετάμε πάλι τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ μου. Μαζί
0: ότι
1: σου.
0: Εσύ πρέπει να διαλέξεις, εσύ πρέπει να τρέξεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, από τη μία περιοχή στην άλλη, ή έχουν όλο το χρόνο να μπαίνουν μέσα και να ψάχνουν την πλατφόρμα. Ή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο εργαλείο. Ναι, γιατί μας ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε και ποιοι μας κοροϊδεύουν. Πραγματικά. Αλλά η δουλειά του κράτους είναι να κάνει ελέγχους. Δεν γίνεται να τους αφήσουν λοιπόν ανεξέλεγκτους να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να βάζει ό,τι τιμές τώρα του κατεβαίνει στο κεφάλι.
1: Και επειδή ακρίβεια, όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη του 27, άλλα σενάρια θέλουν το φθινόπωρο, δεν το γνωρίζω. Όμως καταλαβαίνω, η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Και γίνεται αυτό. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η μισθή, το πώς θα βγάζουμε πέρα. Εκεί λοιπόν. Θα είναι να ακούσουμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η σχροκέδια που υπάρχει στα πάντα. Στα πάντα. Φωνάζουν οι παραγωγοί, βρε Ιωσήφ μου. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ. Και λένε, φέρει από το χωράφι ντομάτα τόσο. Ίσα που βγάζουμε τα έξοδά μας και φτάνει σε εμάς τόσο.
0: Μα όλοι στο κασίδι το κεφάλι, για Αμαλία. Δηλαδή εδώ πέρα όλα. Εδώ πέρα πουλάνε οι πολυεθνικές περισσότερο. Εδώ πουλάει κάθε εταιρεία όσο θέλει περισσότερο και δεν έχει καμία επίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Κάτσε να ακούσουμε και τους πολίτες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες για την πλατφόρμα πόσο κάνει, αν θα τη χρησιμοποιήσουν για να γλιτώσουν χρήματα για τις αγορές τους.
10: Δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί εγώ ό,τι θέλω να το αγοράσω, πάω, το αγοράζω και τελειώνει η υπόθεση. Όχι ότι επειδή είμαι οικονομικά άνετος, απλώς δεν θέλω να έχω αυτή την πίεση την οικονομική. Αρκετή πίεση έχουμε γενικά στη ζωή μας, άρα το φαγητό που είναι μια απόλαυση, θέλω εκεί να είμαι free και άνετος.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, λέει, παντού πιέζομαι. Τουλάχιστον να πάω να ψωνίζω να είμαι free και άνετος. Πόσο μπορείς να είσαι, να μου πεις, αν δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Να πάω και ευχαριστημένος.
1: Να πάω χορτάτος, που λένε και στο χωριό μου. Έχουμε χρόνο να διαβάσω κάτι.
0: Για σένα έχουμε πάντα.
1: Α, μπράβο, σας ευχαριστώ. Time. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αμαλία μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κι άλλη ερώτηση θέλεις?
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Θα μάθεις, όσον ούπο. Τίτλοι ειδήσεων.

0: αυξήσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ.
10: Το FM στους 103,3.
11: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
10: FM στους 103,3.
15: 30% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonams σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
3: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
4: Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν μαζευτεί πολύ κουρετόμπληκτοι σήμερα, όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα.
1: Ναι, αλλά και κάποιος που θέλει να ακούσει τον παππού. Εντάξει, δίκιο έχει, γιατί εγώ είμαι με.
0: Α πούμε για τον παππού! Γιατί είχαμε χθες τη νέα επίθεση.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα!
0: Τι έχουν πάθει, ρε παιδιά, οι παππούδες.
1: Καλά. Ο άλλος και τρίαινα μέσα τώρα. Αλλάζω τη σκαλέτα στον ίδιο καλαμαράκι.
0: Δεν κάνω τι θες, κορίτσι μου.
1: Είσαι σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι.
0: Όχι.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν. Ο παππούς είχε μια τρίαινα μέσα στον μπορμαγκάζ και βγάζει την τρίαινα. Είναι ο Ποσειδώνας και βγάζει την τρίαινα και κυνήγαγε τα παλικάρια για μια θέση πάρκινγκ στην πλειοτή τη πολυκατοικία.
0: Δύο κυνηγούσε.
1: Δύο αδέρφια.
0: Έναν 38.
1: Δεν είναι αδέρφια.
0: Ναι.
1: Α.
0: Και ο άλλος 42.
1: Δηλαδή...
0: Και του κυνηγούσε με την τρίαινα, ο Ποσειδώνας.
1: Αλήθεια, έχουμε ξεφύγει.
0: Καλά, άκουσα το ρεπορτάζ χθες όταν βγήκε η είδηση και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κάτσε, τώρα θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί σας. Κάτως μου ανέτρεψε τη σκαλέτα όπως συνήθως. Η Αμαλία Κάζου να τα λέμε και αυτά.
2: Ένα απίστευτο τώρα περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά με αφορμή μια θέση στάθμευσης. 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άντρες για τη θέση αυτή. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό που βρίσκεται στο σημείο και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Ανέβηκαν τον Σπύρο και ο ηλικιωμένος άντρες επιτέθηκε με τρίαινα στους δύο άντρες.
3: Αυτό ακριβώς, Στέλλα. Όλα σημειώθηκαν γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, όταν υπήρξε μια διαφωνία αναφορικά με μια θέση πάρκινγκ εντός πιλωτής μιας πολυκατοικίας εντός την Μπιζανίου. Ο 77χρονος διαμαρτυρήθηκε εντόνως και με άκομψο τρόπο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να απαντήσουν, 42 και 38 ναι. ετών. Και σε ανύποπτο χρόνο, ο 77χρονος άνοιξε το πορτμαγκάζ του αυτοκινήτου, έβγαλε μια τρίαινα μήκους.
2: Τη βλέπουμε στην οθόνη μας και έχουμε διάφορες πώς βρέθηκε στο πορπαγκάζ του η τρίαινα, ας πούμε.
3: Επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι και έπειτα έστρεψε το ενδιαφέρον του στον έτερο αδελφό, τον οποίο πήρε στο κυνήγι μέχρι την συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Μπιζανίου. Ο 38χρονος γλίστρησε και χτύπησε, έπεσε στο έδαφος και ο 77χρονος βρέθηκε από πάνω του απειλώντας τον να τον χτυπήσει. Ευτυχώς παρενέβησαν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Κατάλαβες τι έγινε? Εντάξει, τον πρώτο τον χτύπησε ελαφρά στο χέρι,
1: ναι,
0: το δεύτερο τον πήρε στο χέρι. Ο 77χρονος.
1: Είδα εγώ το βίντεο. Το έτρεχε μπροστά το παλικάρι και αυτό με την τρίαινα. Τώρα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή για μία θέση πάρκινγκ, γιατί σε ποιον ανήκει, δεν ανήκει σε εσά, ανήκει σε μένα. Και έβγαλε την τρίαινα σαν τον άλλον Ποσειδώνα. Σαν τον Ποσειδώνα, την βγάζει την τρίαινα ο παππούς και κυρία και τα παλικάρια. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Δεν λες που δεν του τραυμάτισε πιο σοβαρά τα μάτια του
0: άνθρωπου. Τώρα είμαστε σοβαροί. Για μία θέση πάρκινγκ. Πήρε
1: πάντως,
0: την τρίαινα.
1: Τώρα το λέω, θα το πω σοβαρά να ξέρεις, ότι επειδή κυκλοφορώ πολύ, κάνω πάρα πολλά δρομολόγια, ο κόσμος και στους δρόμους έχει ξεφύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσα πάνω σε περιστατικό. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Αν λένε ότι μια κυρία έκλεισε ένα άλλο κύριο, μπορεί να έγινε έτσι και εγώ έχω κλείσει κόσμο και κατεβαίνει ο άλλος. Η γυναίκα. Ανέβασε ευτυχώς, μιλάμε για μπουνιές στο παράθυρο. Λέω δεν είναι, θα σπάσει τον τζάμ να τη σκοτώσει.
0: Δεν είδες και πρόσφατα το περιστατικό στο Ήλιον, το οποίο επίσης υπάρχει σε βίντεο.
1: Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία.
0: Που πλάκωσε στις μπουνιές τη γυναίκα, οδηγό ο άλλος. Εντάξει, δεν πάμε καλά, παιδιά.
1: Δεν πάμε καλά, και ο παππούς δηλαδή, αλλά και ο παππούς.
0: Έχει γίνει τώρα, ναι. Εντάξει.
4: Και ο παππούς!
0: Ναι, και ο παππούς! Με την τρίαινα εκεί πέρα που. Κάτι γίνεται, παιδιά, με τους παππούδες. Είχαμε τον 83χρονο εκεί με τα κουμπούρια. Θυμάσαι που γύρναγε τη μισή Αθήνα που έφυγε από τον Τάβρο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Πήγε στα δικαστήρια και πυροβολούσε και τον πιάσανε στην Πάτρα.
1: Στη Λουκάνο δεν είχε μπει και στο φετίο. Αφού μπήκα και λέω Παναγία μου που κάνει κανένα παππού μέσα.
0: Τώρα είχαμε τον άλλον χθες στον Πειραιά με την τρίαινα.
4: Και ο παππούς!
0: Έχουν εξεσαλώσει τα παππούλια.
1: Έτσι, παιδιά, ήρεμα. Οι παππούδες να είστε ήρεμοι. Θέλω να είστε ήρεμοι. Εκεί, το τσαγάκι σας και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις τι ήρεμοι να είναι που δεν φτάνει η σύνταξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην τα βγάζετε από θυμένα στους άλλους.
0: Πώς το πήγε, πώς το έφερε, εκεί κατέληξε πάλι. Γκρίνια, παιδί μου, γκρίνια προσωποποιημένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, στον Πειραιά. Καλημέρα, φίλε. Σωστή απάντηση για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Κοίτα, εγώ γελάω με τον Νίκο το Σάνση που λέει μήπως μαζί με την εφαρμογή πόσο κάνει να ανεβάσουμε και την εφαρμογή πόσα έχω.
0: Σωστός.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να ξέρεις.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει και η εφαρμογή πόσα χάνει. Το άκουσα και αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλά, από χθες το τι γίνεται στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται.
1: Και στην πολιτική αντιπαράθεση. Και από εκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γενικώς υπάρχει έτσι με το αυτό το πόσο κάνει. Έχει και ένα ψθέματα. Πολιτικά εννοώ και όχι μόνο.
0: Τώρα, να σας πω ότι είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred.
1: Λεκέδες στον καναπέ, ψίχουλα στο πάτωμα, σκόνη που εμφανίζεται από το πουθενά. Μην ανησυχείς, τα Lidl έχουν τη λύση. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσιαριών και χαλιών για βαθύ καθαρισμό, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ που κάνει τη δουλειά μόνη της, επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα και ηλεκτρική σκούπα για κάθε γωνιά του σπιτιού. Ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με σετ παρκετέζα και πανιά παρκετέζας για δάπεδα που λάμπουν από καθαριότητα. Ό,τι χρειάζεσαι για ένα σπίτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σε περιμένει στα Lidl.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είδα βενζίνη λέει με 1909 και ενθουσιάστηκα γιατί ήταν τζάμπα.
1: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές που είδα και εγώ σήμερα το πρωί στην Κηφισίας πάντα.
1: Εγώ είδα και κάτω από 9, να ξέρεις, εχθές.
0: Εγώ είδα από 1919 μέχρι 1922.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι τιμές.
1: Και έχει πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και μια και άλλη μείωση τιμών. Αυτή τη στιγμή το Brent ανεβαίνει λίγο σήμερα. Είναι στα 79,9 δολάρια το βαρέλι. Λίγο όμως, 0,11, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ. Θα με επιτρέψετε να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Βάγκο. Είναι στο χωράφι και μας
0: στέλνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννα, καλημέρα, ρε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά.
0: Καλή δουλειά, δύναμη, φίλε. Και καθώς λέμε για τα καύσιμα, χθες από τις Βρυξέλλες, μετά την σύνοδο κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα που πλέον υπάρχει η συμφωνία και υπάρχει αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Για το χρέος που έχει η πολιτεία. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
5: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες.
0: Χρέος λοιπόν να φτάσει άμεσα στην Αντλία, ναι. Αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Καταγράφεται λοιπόν, μακάρι να δούμε και χαμηλότερες τιμές την επόμενη εβδομάδα.
1: Μπήκε στο στούντιο, ο Παναγιώτης. Χθες του πήρα τη δόξα, του Παναγιώτη Βολάνιου εννοώ, γιατί έδινα ρεπορτάζ γιατί ήμουν καθοδόν στην Κηφισίας. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Για πες μας σήμερα τι γίνεται.
6: Καλημέρα, έτσι είναι. Έγκριτο ρεπορτάζ χθες. Υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και σήμερα. Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινά η μέρα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο καθοδικό ρεύμα της Θιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σμάρνη Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πάμε παραλιακά στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι δισεύρετο το πάρκινγκ, γι' αυτό και κυκλοφορεί και ο Θεός της θάλασσας. Τα είπατε και εσείς νωρίτερα.
0: Και την Τρίαινα.
6: Ναι.
0: Τσαχπίνη Παναγιώτη Βολάνιε, πώς θα λες, ατιμούλικο.
1: Άτιμος, λέει ατιμούλικος.
6: Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πονάς, ε! Από εδώ ως εδώ. Θέλω να σου κάνω κάτι να πονάς και στα ενδιάμεσα.
1: Με έπιασε η μέση μου. Εδώ και δύο μέρες, παιδιά.
0: Τα 250 ετών. Τώρα θέλει να πάει και γυμναστήριο. Δεν θα την πιάσει η μέση.
1: Λογικό. Αυτά είναι.
0: Τι τα θες αυτά.
1: Για τα λουμπάκα μου. Πού είναι τα λουμπάκα να τα βάλει. Πραγματικά. Μιλάμε για πόνο, έτσι. Δεν μπορεί να σκοτώ.
0: Σε πότο Γιάννη δεν μπορεί.
1: Πότο πώ το πονεί. Να σου. Και σένα σε πονούσε όμω η μέση σου. Γιατί λε μόνο για μένα.
0: Εγώ μια φορά το χρόνο τώρα σαν παιδί.
1: Εγώ το θέμα το μεγαλύτερο είναι πώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν είναι τίποτα. Λάθος με δεις, θα γελάς. Έπρεπε να μίξω βίντεο.
0: Αχ, τα καλύτερα, Χάνα.
1: Τα καλύτερα. Λοιπόν,
0: διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Α, πάμε στη διαφημιστικό κιόλας.
0: Ναι,
1: θα πούμε και... μετά για τον πόλεμο.
0: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
1: Είσαι σίγουρος ότι τελείωσε ο πόλεμος. Εσύ είσαι σίγουρος.
0: Καλά, σίγουρος δεν είμαι ποτέ.
1: Έτσι,
0: με τον Προεδράρα δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε και αυτό το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής.
1: Για αυτό ερώτημα.
0: Το αγαπημένο έδεσμα της Αμαλίας Κάτζου που μας έχει ζαλίσει σήμερα το πρωί. Έχεις φάει, έχεις δοκιμάσει.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τη λέω, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αχάνεις, μου λέει. Χάνεις. Θα μας τα πεις στη συνέχεια.

0: FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να και το Αρμενάκι, μη χάσει την ευκαιρία. Άκουσε για την Αμαλία που έχει πρόβλημα με τη μέση και λέει: κυρία Αμαλία, έχετε δίκιο. Πραγματικά ο πόνος στις μέσες δεν υποφέρεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Το έπαθα, λέει, και εγώ πρόσφατα, κουβαλώντας δύο πρωταθλήματα. Ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό. Ξυπνάδες πρωί-πρωί. Κάτσε τώρα, γιατί έρχεται. Έρχεται στο δρόμο, είναι και έχει ξεκινήσει και έρχεται.
1: Πες όμως ποιος έρχεται, γιατί...
0: Άστο να μην πω περισσότερο και το ματιάσω.
1: Δεν ματιάζεις εσύ, αφού θα είναι εδώ το Σαββατοκυριακό, δεν είναι?
0: Την Παρασκευή, ο Μπράντοβιτς έρχεται.
1: Α, Παρασκευή σήμερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Άσε να τελειώσει πρώτα και μετά καλά, τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα, εγώ θέλω μόνο να τον βλέπω εκεί. Βαλσαμωμένο, μπορώ να τον έχω.
1: Από πάρα πολλούς πάντων.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο.
1: Εγώ δεν έχω την αντίληψη, αλλά για να το λέτε εσείς, εντάξει.
0: Δεν είναι απλά.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει σαν άνθρωπο. Όχι, είναι κύριος με τον Πάπα.
0: Έχει ένα δέσιμο με τον Παναθηναϊκό που είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή υπερβαίνει τη σχέση.
1: Εγώ αυτό δεν το γνωρίζω, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Ξέρω, βλέπω έναν άνθρωπο όμως, επειδή. Εντάξει, βλέπω. Που είναι κύριος, αξιοπρεπέστατος και ξέρει φυσικά, είναι από τους κορυφαίους προπονητές. Αλλά σου βγάζει κάτι αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Σου βγάζει μια. Ξέρω, ένα σεβασμό. Αυτό λέω.
0: Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, όπου θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, σχετικά με τον πόλεμο. Ακυρώθηκε, παιδιά, η συνάντηση στην Ελβετία. Δεν θα πάει εκεί η Ιρανική αντιπροσωπεία, δεν θα πάει και ο J.D. Vance από την πλευρά των ΗΠΑ. Γιατί οι Ιρανοί λένε ότι ήδη παραβιάζεται το πρώτο άρθρο του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο λέει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο
1: πώς
0: και
1: αρχίζονται.
0: Να αποσυρθεί από τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει.
1: Πάντως, πληροφορίες και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο Vance είχε επιβιβαστεί στο Air Force 2 για να φύγει να πάει στη Γενέβη για τη συμφωνία και γύρισε. Ουσιαστικά δεν απογειώθηκε ποτέ αυτό και γύρισαν πίσω. Και το πρόβλημα, λέει, με τα logistic τη συνάντηση. Μίλησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την αναβολή του ταξίδιου του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πάρα πολλά πειρά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή τη συμφωνία, γιατί του λένε ότι, κοίταξε να δεις, θα έδωσες όλα. Οι Ιρανοί βγαίνουν κερδισμένοι.
1: Καλά, έτσι είναι.
0: Είναι χειρότερη συμφωνία που έφερες από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Εσύ ξεκίνησες έναν πόλεμο, έβαλες την χώρα σε μια περιπέτεια, έχεις κάνει άνω κάτω την παγκόσμια οικονομία και τελικά τι κατάφερες? Μια συμφωνία χειρότερη από αυτή που είχαμε.
1: Ναι, αυτός επιμένει όμως. Είστε κακοί, ζηλιάριδες.
0: Όποιος λέει επικρίνει τη συμφωνία είναι ζηλιάρης και ηλίθιος.
1: Ζουλιάρης και ηλίθιος.
0: Αυτό λέει.
1: Και κακός.
0: Και κακόβουλος.
1: Ναι,
0: αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προεδράρας.
1: Πάντως από τα στενά του Ορμούς περνούν τα πλοία. Έγινε ένας χαμός χθες. Υπήρχε τράφικ δηλαδή, λογικό είναι. Πέφτει το πετρέλαιο. Σημαντικό αυτό. Να δούμε λοιπόν αν. Εγώ περιμένω την τελική υπογραφή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη, ρωτήθηκε και για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τους βαλιστικούς πυράβλους. Για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είπε τίποτα. Για τους βαλιστικούς πυράβλους, η απάντηση του Τραμπ ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τι ακούω, Θεέ μου. Τι ακούω, Θεέ μου. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τα έχει κάνει, άντε να μην πω τι τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε αυτή την περίφημη διαπραγμάτευση των 60 ημερών. Πού θα καταλήξει, αν θα χρειαστεί
1: κάτσε
0: παράταση και αν θα υπάρξει πραγματικά τερματισμός του πολέμου.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Γιώργος, χρόνια πρόβλημα με τη μέση Ολυμπιακή. Υπερκούπωση έχουμε πάθει. Καλημέρα.
0: Έλα, μην παίρνετε
1: θάρρος. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Τώρα πρωί-πρωί, άντε με τα λουμπάγκα σας.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Ακριβώς.
0: Η Αμαλία είναι αυτή. Για πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και αναφέρομαι στο θέμα των κόκκινων δανείων.
1: Ναι.
0: Που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση που υπήρξε του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, για τους στόχους. Γιατί, τι είχαν προσφύγει οι δανειολήπτες στην δικαιοσύνη? Με ποιο σκεπτικό? Ότι τα funds και servicers στη μηνιαία δόση υπολογίζαν τον τόκο όχι επί της μηνιαίας οφειλής, αλλά επί της συνολικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δόση τριπλασιαζόταν σε άλλες περιπτώσεις και παραπάνω, πενταπλασιαζόταν. Βγαίνει ο Άριος Πάγος, βγάζει μια απόφαση και λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι κάθε μήνα θα πληρώνει ο άνθρωπος τον τόκο που αφορά τη μηνιαία του δόση. Και αυτό είναι το λογικό. Έλα μδε που οι σέρβισερ και τα φανς βρήκαν κάποιο παραθυράκι και λέει όχι να βγάλει μια διευκρινιστική ο Άριος Πάγος, γιατί και πόσο, τι, πού και τα και τα. Και το θέμα έχει παγώσει. Γιατί έχει παγώσει, θέλω να το πω αυτό. Γιατί πολύ απλά τα fans και οι σερβίσεις τι λένε? Ότι εμείς ζητάμε διευκρινιστική απόφαση του Αρείου Πάγου και μέχρι τότε κάνουν γουστάρουν, δεν γουστάρουν. Δηλαδή...
0: Συγγνώμη, γιατί ζητάνε διευκρινιστική, επειδή έχετε ερμηνεία σε αυτή η απόφαση.
1: Έτσι λένε. Δεν το έχω καταλάβει. Ειλικρινά, όμως, κάνω το ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και επειδή πάρα πολλά μηνύματα. Το, ξέρεις ποιο είναι το, ποιο είναι το για μένα το ζήτημα τη στιγμή, είναι να βγει ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Οικονομικών και να δώσει ένα πυρητά.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών, άκουσα τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι προσπαθεί το Υπουργείο, το επιτελείο που υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών, να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου.
1: Μα ωραία. Επειδή προσπαθεί ο Πιερακάκης και καλά κάνει, εγώ λέω σύντομα να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου, γιατί πολύ απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ιωσήφ μου, τα Fansky Services ζητούν από του δανειολήπτε που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, 50.000 είναι αυτή, τη δόση όπως ήταν πριν. Δηλαδή, τοκίζουν επί τη συνολική αφαφλή. Πράγμα που ο Άριος Πάγος είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση του Αρίου Πάγου, θα πρέπει και η κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα και να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν επιδέχεται ερμηνεία.
1: Ωραία. Και εγώ τώρα δεν θα. Έχει δίκιο, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας ακούει, λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν υπάρχει κάτι να διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τσουκαλάς και τον εμπιστευόμαστε, γιατί τα ξέρει πολύ καλά. Η απόφαση είναι σαφής και δεσμευτική. Ο Άριος Πάγος έχει μιλήσει ρητά με την απόφαση που έβγαλε. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει να επιλέξει εφαρμογή. Δεσμεύεται από την απόφαση του Αρίου Πάγου. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Το λέει απλά, το λέει σωστά ο Κώστας Τσουκαλάς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και το Πασόκ και ο Κώστας Τσουκαλάς και η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια, στο TikTok επισημαίνει ότι τελειώνεται με αυτό. Να εφαρμοστεί η απόφαση, να ξέρουν οι δανειολήπτες τι κάνουν.
0: Έχουν δίκιο.
1: Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Θέλω να πω λοιπόν, και η Ελλάδα είχε αναφερθεί και στο θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά 350.000 δανειολήπτες. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε ότι μου έστειλε μια κυρία, μου έστειλε στο Messenger, η δόση της κανονικά που της έχει επιδικάσει το δικαστήριο και έχει μπει στο νόμο Κατσέλη ήταν 210 ευρώ και ξέρεις πόσα της ζητούν το μήνα. 480. Από 210, 480. Άρα λοιπόν, εφόσον και ο Κώστας Τσουκαλάς λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί, είναι ρητή ξεκάθαρη η απόφαση του Αρείου Πάγου, πού πατάνε τα φαντζ.
0: Αυτό αναρωτήθηκα και εγώ, επιδέχεται ερμηνεία.
1: Έτσι λένε τα φαντζ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Πες μου και μια κουβέντα για τα ακαθάριστα, για να πάμε
1: μέχρι
0: σε δελτίο ειδήσεων.
1: Μέχρι τη Δευτέρα η παράταση, θυμάσαι ότι έχει δοθεί μέχρι τη Δευτέρα, έχει βγει ο αρμοδιός υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και λέει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα επιβληθούν πρόστιμα. Άρα, ό,τι κάνετε, κάντε το μέχρι τη Δευτέρα, κάντε τη δήλωση, καθαρίστε το, γιατί έρχονται πρόστιμα.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος.
8: Η ώρα είναι 9.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225.
5: Quality lifestyle and economy furniture shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επιπλών Ταμπουρατζής. Inspire living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
26: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι. Απλά από τη χαρά μου που ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μόλαξα λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Με την κυρία Μαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού
0: ραδιοφώνου. Στο άλλο, είπα, στο ένα είμαι εγώ, το είπα, απάντησα.
2: Στον εαυτό σου απαντάς εσύ.
0: Στον κύριο Πολάκη. Φωνάζει, όπαρε, τι είναι τούτο?
2: Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι, δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Εσένα που σ' αρέσουν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων?
2: Μ' αρέσουν τα στρίδια σκέτο.
0: Των βραχοδών ωραίων?
2: Όχι. Μου την αίσθησε σήμερα, να ξέρετε.
0: Παιδιά, τη ρώτησα σήμερα το πρωί με
2: το πλήρτο. Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Λέω, Μαλία μου, τα στρίδια. Αμα τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, μου λέει, με τα στρίδια. Είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε τη λέω, θα σ' αρέσουν και τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει, κοίτα, δεν τα ξέρω. Αλλά λογικά στρίδια είναι, θα μ' αρέσουνε. Σε λίγο θα σου αποκαλύψω λοιπόν τι είναι αυτά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Έλα.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς με τα μηνύματά σας στο στούντιο 3LFM.gr και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και τι δεν είπαμε, σας είπαμε φυσικά για την πλατφόρμα, αυτό για το πόσο κάνει, τις διαφορές τις οποίες καταγράφουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr για το πόσο κάνει. Πού βραχυκυκλώνει η πλατφόρμα? Το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Μπορείτε να τη διαβάσετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, ακυρώθηκε η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία λόγω του Ισραήλ. Επειδή το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο, οι Ιρανοί έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα πάνε στην Ελβετία, το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παρ' όλα αυτά οι τιμές πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα $80 το βαρέλι και ταυτόχρονα πέφτουν και οι τιμές στα καύσιμα επιτέλους. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, αλλά τουλάχιστον σήμερα βλέπουμε αμόλυβδη από 1,919 έως 1,922. Η Αμαλία μας είπε και για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς, που έχει προκύψει ένα θέμα και μπορείτε να καταλάβουμε, μας έλεγε ο Κώστας Τσουκαλάς για ποιο λόγο. Έχει αποφανθεί ο όριος πάγος ότι πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής. Αφορά αυτό τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί αυτό, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Ο κ. Κουτσοκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, μας άκουγε, είπε ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν τα φαντς. Πρέπει να εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Τώρα που είπες για τον Κώστα Τσουκαλά, χθες λοιπόν σε τηλεοπτική του εμφάνιση βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό. Και εκεί πέρα λοιπόν η κουβέντα έφτασε στα προγράμματα των κομμάτων σχετικά με το τι τάζει το κάθε κόμμα και υπήρξε λοιπόν ο ακόλουθος διάλογος.
3: Εμείς επιλέγουμε τι? Να δείξουμε το έργο μας, να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να δείξουμε τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα.
4: Τι θα κάνουμε?
3: Από εκεί και πέρα, είναι, το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο, κύριε Τσουκαλά.
4: Τι θα επιλέξει? Εμείς το λέμε το πρόγραμμα.
3: Το δικό σας πρόγραμμα είναι το τζάμπα, κύριε Τσουκαλά. Το είδαμε. Δεν μας λέτε από πού θα βγει.
4: Εσάς είναι τζάμπα το πρόγραμμα.
0: Το δικό σας πρόγραμμα είναι τζάμπα.
2: Έτσι.
0: Όχι, το δικό σας πρόγραμμα με τα Youth Path είναι τζάμπα. Αλλά από την άλλη έχουμε το τζάμπα με τα
2: του
0: μέσα
2: μαζική μεταφορά.
0: Του τζάμπα, ο τζάμπα, παιδιά.
2: Τζάμπα
0: είμαστε
2: ντάν.
0: Η χώρα. Πώς το είπες.
2: Τζαμπαντάν.
0: Τζαμπαντάν, όπως έλεγε και η κυρία στις αίρες.
5: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
6: Ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
0: Είναι τζαμπαντάν τα προϊόντα, είναι τζάμπα και η βενζίνη.
7: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το τζάμπα είναι αυτό το οποίο έχει μπει στην πολιτική συζήτηση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι.
2: Επειδή μου τις κάτι λέει ναι, από την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, για το πρόγραμμα της Ελλάδας και για το Πασόκ, ότι τάζετε πράγματα, θάματα και δεν τα έχετε κοστολογημένα. Ο κ. Τσουκαλάς απάντησε. Του λέει, εσείς είστε τζάμπα. Εμείς δεν είμαστε.
0: Η κυρία Βολουδάκη λέει το πρόγραμμα σας είναι τζάμπα. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, δωρεάν μετακινήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε, κόστος 30 με 35 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
0: Βγαίνει μετά το ακούει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει, όχι,
2: όλοι δωρεάν.
0: Όλοι δωρεάν με κόστος 200 με 250 εκατομμύρια.
2: Και μίλησε και ο Πρωθυπουργός όμως για τζάμπα νούμερο 1, τζάμπα νούμερο 2, θα δείτε και τζάμπα νούμερο 3, τζάμπα νούμερο 4, είπε ο Πρωθυπουργός και έχει γίνει τώρα του τζάμπα.
0: Ακριβώς. Και είπαμε λοιπόν να θυμηθούμε ότι ζούμε στη χώρα του τζάμπα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γκρινιάζουμε. Από τη στιγμή που τα έχουμε όλα τζάμπα σε αυτήν εδώ τη χώρα, εμείς επιμένουμε να γκρινιάζουμε. Πάμε να πάρουμε, ας πούμε, ορισμένα έτσι παραδείγματα να θυμηθούμε.
5: Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως.
2: Μπερδεύτηκε, τον μπέρδεψες.
0: Δωρεάν όλα όμως.
2: Όλα δωρεάν, όλα τζάμπα.
0: Και η παιδεία.
2: Και η υγεία.
0: Και η υγεία.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
0: Όλα δωρεάν.
2: Εσύ παιδί μου, εσύ που γκρινιάζεις συνέχεια κάθε πρωί.
0: Έχετε λοιπόν και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν έχετε μόνο αυτά δωρεάν, έχετε κι άλλα.
8: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι.
9: Πρέπει να το κάνει τον τρόπο το παντό.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
9: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς το πιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά.
9: Ναι.
8: Διαφορετικά καήκαμε.
2: Καήκαμε και τσουρουμιστήκαμε. Έχουμε δωρεάν ίντερνετ.
0: Το είχε ψάξει.
2: Το είχε ψάξει ο Χρυσός, τον κεριερμνήσει το θέμα. Γι' αυτό, για τους νέους. Αλλά δεν το είδαμε.
0: Αλλά δωρεάν Wi-Fi ίντερνετ.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν Wi-Fi.
0: Ναι.
2: Προχώρα.
0: Πάμε τώρα να πάρουμε και λίγο τι να πάρουμε. Να πάρουμε δωρεάν ρεύμα.
10: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Και 300.000 νοικοκυριά με δωρεάν ρεύμα.
2: Άρα έχουμε παιδεία, υγεία, Wi-Fi και ρεύμα, συνέχα.
0: Και ιατρική φαρμακευτική περίθαλψη.
10: Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους.
0: Όλοι.
10: Δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών.
2: Εμείς δεν θα πληρώνουμε τίποτα, θα μας μένουν όλα τα λεφτά στην άκρη.
0: Τι να τα κάνουμε, πού θα τα χαλάμε τα λεφτά.
2: Μην ξαναπείς ότι δεν σου φτάνουν τα μισθά. Μην το ξαναπείς καλαμαράκι αυτό, γιατί θα σου βάλω το ηχητικό. Θα στο βάζω συνέχεια, θα στο στέλνω στο Messenger.
0: Και δωρεάν σύντηση για τα μισά παιδιά δημοτικών και γυμνασίων, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Το 2014 μέχρι το 2019 λέει, τα μισά παιδιά σε γυμνάσια θα σύντηζονται δωρεάν. Πάει, ούτε τα περάκι για τα παιδιά, τσάμπα. Και το κολατσό τσάμπα. Ακούει αυτά, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
0: Και σου λέει λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Είσαι ένας πανφτωχός στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομείο έχει τζάμπα. Το βασικό σώμα στην εγκυάτη κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα. Πας με άλλο τζάμπα και κάνεις την παθαλάδα τζάμπα.
0: Και μπάνιο τζάμπα, ρε.
2: Δηλαδή...
0: Και μπάνιο και λεωφορεία.
2: Μα...
0: παιδιά, και σύγκρο. Φάρμακα και όλα τζάμπα τα
2: γύρω.
0: Δεν πληρώνουμε τίποτα, ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του τζάμπα.
2: Κι άλλο. Κι άλλο χτύπημα, είσαι κανένα άλλο.
0: Ναι, έχω.
2: Πες, βάλε
0: δωρεάν ρεύμα, όχι για 300.000.
2: Για όλους.
0: Όχι για 300. Για όλους. Για... αλλά τζάμπα όμως.
12: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας, έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
0: Τζάμπα!
2: Και πυρηνική
0: σε όλους.
2: Ενέργεια και τζάμπα ρεύμα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
0: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια όπως καταλαβαίνετε είναι όλα τζάμπα. Τα λοιπά, ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
12: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού. Που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ήταν δωρεάν, που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν.
0: Τζάμπα και τα χειρόγραφα του Ιησού. Όλα τζάμπα.
2: Πολύ large, ο πρόεδρος, πολύ large. Έδινε το βιβλίο δωρεάν και είχε μέσα τα χειρόγραφα του Χριστού. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Μπορώ να σας καταλάβω γιατί γκρινιάζετε σε αυτή τη χώρα που όλα είναι τζάμπα.

0: Πάντως εγώ πλέον, για όποιος γκρινιάζει και λέει δεν έχει λεφτά και δεν φτάνουν τα μισθά, θα βάζω το ηχητικό του καλαμαράκι. Τέλος, έτσι.
1: Είναι όλα τζάμπα.
0: Όλα τζαμπαντά, παιδί μου. Άλλα.
1: Γκρινιάζεται.
0: Με και το κολατσιό.
1: Καταλάβω να πούμε.
0: Των παιδιών.
1: Ρεύμα. Στικά λεωφορεία.
0: Κάτι που κάνει έτσι.
1: Φάρμακα, νοσοκομεία. Μπάνιο. Όλα τζάμπα είναι. Δωρεάν WiFi, ίντερνετ.
0: Αυτό με το πας.
1: Από το 2011 το έχω ψάξει. Άρε τι ακούμε. Τι έχουμε ακούσει μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, και τι θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλά. Οπότε φανταστείτε.
0: Μαρία μου, λέει η Μαρία, καλημέρα μαράκι μου. Λέει το τερματίσατε σήμερα. Εμείς το τερματίσαμε, βρε Μαρία, ή αυτά που ακούμε, δηλαδή, ειλικρινά πες μου εσύ. Όλα τσάμπα τα έχει βάλει ο καλαμάκι εδώ. Σε λίγο θα πληρώνουμε
1: ναι,
0: την τσέπη μας.
1: Εγώ φταίω.
0: Αυτούς που τα κάνουν όλα τσάμπα.
1: Εγώ φταίω, όχι εκείνοι που τα έλεγαν δηλαδή. Όχι αυτοί που τα έταζαν, εγώ φταίω. Κάτσε να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά, γιατί έχω πολύ καλή πληροφορία για όσους ψάχνουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά, μόνο λοιπόν για λίγες ημέρες ακόμα, στο Stock Center της Velmar, για να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Έχεις τίποτα άλλο τζάμπα?
0: Έχω τζάμπα, δεν έχω. Όμως έχω κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσα τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαμψης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και στη Μισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Πάμε στο Παναγιώτη Βολάνιο, έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Ουρές χιλιομέτρων, καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και η κάθοδος της Πέτρου Ράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανά τμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαίο Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες που λες, Αμαλία μου, πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την κάλεσε στην εκπομπή του ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα. Και είχε μαζί και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Παϊτέρη.
0: Ναι.
1: Προφανώς για την κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της φροντίζει να πετάει και μία φορά τη λέξη γύφτος. Μάλιστα, όπως είχες ακούσει πρόσφατα και σε μία συγκέντρωση πολιτικών της φίλων που είχε κάνει, είχε πει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο παράγω έργο, μίλησα μέχρι και για τους γύφτους στην Ευρωβουλή. Θυμάσαι που το είχε πει η κυρία Λατινόπουλου. Και τους έφερε λοιπόν στο στούντιο ο Πέτρος Κουσουλός, μάλλον τους είχε μαζί στην ίδια εκπομπή. Και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το μπιφ ήταν αναπόφευκτο. Αλλά η κατάσταση σιγά σιγά ξέφυγε.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους.
4: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
5: ναι,
4: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
1: Δόθηκαν λοιπόν οι πρώτες εξηγήσεις. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Από εκεί προέρχεται και το Ρωμ και το Ρωμά πληθυντικός, όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση ξέφυγε. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε από τον κύριο Παϊτέρη στην προκειμένη περίπτωση, ενώ είχε ξεκινήσει η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποιώντας τη λέξη γύφτος.
4: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Μήπως
4: η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Μην το πάμε
3: εκεί. Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει γιατί πάρα πολλοί κόσμος
4: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
5: Ελάτε κυρία Λατινοπούλου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το παρατράβηξε ο κ. Παϊτέρης. Την προσέβαλε την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, και εκείνη απάντησε αναλόγως. Δεν είναι ωραίο αυτό που της είπε καθόλου. Καθόλου.
1: Καταρχήν ήταν χυδαίο.
0: Ακριβώς.
1: Χυδαίο. Έτσι, το λιγότερο που μπορείς να πεις. Από την άλλη, και η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Αλλά τώρα και ο Παϊτέρης να βγει και να της πει αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Για τη μητέρα της. Δηλαδή.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Έλεος, ρε παιδιά. Κάποτε μιλάγαμε για τη θεωρία των δύο άκρων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: εδώ πέρα έχουμε πιάσει τα δύο άκρα. Και η άλλη απάντησε, δηλαδή δεν έχασε την ευκαιρία. Από γύφτο λέει δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
1: Κορυφαίες στιγμές. Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή.
1: Πες μαμά.
0: Όχι. Θες να προσθέσεις κάτι γιατί σε διέκοψα. Λοιπόν, να πω επειδή μας έχει έρθει ένα μήνυμα. Τώρα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οπότε ανοίγει πλατφόρμα.
1: Α, το έχει στείλει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος είναι ωραία. Επειδή επικοινωνήσαμε με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμέσως μας απάντησε. Θα ανοίξει και την ευχαριστούμε. 28-29 Ιουνίου θα είναι στον αέρα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. 28 ή 29 Ιουνίου.
1: Μπράβο, Αμαλία, για την γρήγορη απάντηση.
0: Και μπράβο και
1: στη, να
0: εγώ, ναι, εντάξει, και ότι απαντήσαν έτσι αμέσως.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
9: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
11: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, έχοντας πετύχει συνολικά 4 τέρματα. Το πρώτο ήρθε στον τελικό του 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 και κατέκτησε το τρόπαιο. 4 χρόνια αργότερα, το 2022, απέναντι στην Αργεντινή, ο Εμπαπέ πέτυχε hat-trick, ωστόσο οι τρικολόρ έχασαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται

0: γιατί αξίζει.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία.
7: Στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Στο πρώτο μάθημα φιλοσοφικής λογικής που κάναμε στο Πανεπιστήμιο μάθαμε ότι ο συλλογισμός, η γάτα μου έχει τέσσερα πόδια, ο σκύλος μου έχει τέσσερα πόδια, άρα ο σκύλος μου είναι γάτας.

0: και να καταλάβετε ότι δεν είναι συκοφιλή. Συκοφιλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
1: Δώδεκα ολόκληρα λεπτά έχετε, κύριε Τσαγάλωτε.
0: Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα αστυνομικά είναι always outnumbered, always outgunned.
2: Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου.

0: χρόνια πολλά στη Euclid.
1: Stay healthy, Κυριάκο.
2: Χρόνια πολλά, Euclid, έχει γενέθλια σήμερα ο αγαπημένος μου Ευκλήδης Ακαλώτος.
3: Χρόνια πολλά
2: και καλά και δημιουργικά.
3: Σκάς τελευταία και δεν έχει υλικό, αυτό έχω να πω.
2: Γαμώτο. Πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Δηλαδή μου έχει δώσει και αν μου έχει δώσει υλικό τόσα χρόνια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, χρόνια του πολλά από καρδιάς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Αλλά να σας πούμε πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένεια και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
3: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, βλέπω. Τώρα το βλέπω. Η μετεωρολογική άλλο λέει: ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδο θερμοκρασία.
2: Εντάξει, Αμαλία μου, τέλη Ιουνίου είμαστε.
3: Εγώ σκέφτομαι απλώς τα μελτέμια μαζί με την άνοδο θερμοκρασία. Ξέρεις γιατί το σκέφτομαι.
2: Ναι, δεν θέλω. Φωτιάς. Καταλαβαίνω.
3: Γι' αυτό το σκέφτομαι.
2: Έκανε
3: το
2: σωστά τη σκέψη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο, πάμε λίγο στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί.
3: Όχι απλώς διάφορα. Χαμός γίνεται με αφορμή όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Της απάντησε ο κύριος Δούκας, έτσι, για τα δημοσιονομικά είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας.
2: Κάτσε να ακούσουμε.
3: Ναι.
4: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
5: Εδώ όμως,
4: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
3: Ναι, αυτή η δήλωση άναψε φωτιές.
2: Κυρίως η δήλωση στη συνέχεια που χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση που έχει κάνει ο Χάρης Δούκας για συζητήσεις με τον Άλεξ Τσίπρα πριν από τις εκλογές.
3: Ακριβώς απάντησε ο κύριος Δούκας έτσι και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπου δεν παίρνει θέση στην κόντρα των δύο στελεχών. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Βαρδακαστάνης που βγήκε χθες είπε ότι και οι δύο έκαναν λάθος. Ήταν φάουλ. Πώς να το πούμε αλλιώς.
2: Να ακούσουμε λοιπόν και τον γραμματέα του Πασόκ.
6: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
3: Άστοχη μία δήλωση, άστοχη άλλη δήλωση. Καταλαβαίνω ότι φτώχεια φέρνει γκρίνια. Τι εννοώ, ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα που δεν είναι θετικά για το Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί στο Πασόκ λένε ότι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στη δεύτερη θέση, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Και το Πασόκ είναι τρίτο. Λοιπόν, ότι τώρα θα ξεφουσκώσει η Ελλάδα και το φθινόπωρο θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί μια γκρίνια και έναν εκνευρισμό στα στελέχη, τα δημοσκοπικά ευρήματα του Πασόκ. Και ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.
2: Από την άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να πάει σε ένα γάμο που δεν είναι καλεσμένος. Του λένε όχι, δεν θα πας. Και εκείνος λέει, όπ, θα πάω.
3: Και το μεγάλο τμήμα είναι, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, στη ΔΕΘ.
2: Είναι ένα ερώτημα.
3: Βάζει με την επιτάσσεως ο Νίκος Παπάς.
2: Ναι, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Νίκος Παπάς στο πρωινό του Αντένα.
7: Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένα εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
3: το ζητά.
2: Δεν ξέρω.
3: Ποιο. Το ζητά κάποιος.
2: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Νίκος,
3: ναι,
2: Παπάς.
3: Πάντως είναι ξεκάθαρος ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη λέει δεν υπάρχει βιασύνη.
2: Ότι
3: δεν υπάρχει κανένα αντιλάβιο, καμία συμφωνία. Ναι, λέω τι λένε.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Είναι σωστό το ερώτημα. Δηλαδή στη ΔΕΘ, για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Θα ανέβει. Ο κ. Τσίπρας θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
2: Καλά, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι.
3: Ναι, όχι, λέω, θα ανέβει παρόλο. Θα ανέβει ως νέο κόμμα κτλ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει. Θα συγχωνευτεί, θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας το θέλει όλο αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Μπέρδεμα. Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Drive, ναι, ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμα Building Technology, Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους στήριζουν και ανακαινίζουν. Και παντού το κορυφαίο άπεπι βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Να πω μια κουβέντα και για τον Παρθενώνα. Για την είδηση που έγινε χθες γνωστή για το δυτικό αέτομα, το οποίο μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε και επιτέλους όλοι οι επισκέπτες, και οι Έλληνες και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, θα μπορούν να θαυμάσουν αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα χωρίς τις καλωσιές και να μπορούν να δουν και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του έργου. Είναι μια σημαντική είδηση αυτή για τον χώρο του πολιτισμού.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι επιστήμονές μας, έδωσαν και την ψυχή τους εκεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και επιτέλους λοιπόν έχουν φύγει οι σκαλοσχές, το δυτικό αέτομα έχει αποκατασταθεί και
3: υπέροχο,
2: ο Παρθενώνας είναι στην καλύτερη φάση που θα μπορούσε να υπάρξει τα τελευταία 220 χρόνια. Είναι μια σημαντική είδηση.
3: Βεβαίως.
2: Και με την πρώτη ευκαιρία, όσοι μπορείτε, ανεβείτε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
3: Γίνεται χαμός τώρα από τουρίστες, να ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη αυτή η περίοδος.
3: Είναι δύσκολη
2: πραγματικά
3: η περίοδος αυτή.
2: Ναι.
3: Μουντιάλ έχουμε τίποτα.
2: Είχε τρία παιχνίδια,
3: ναι,
2: αλλά όχι τίποτα σημαντικά. Αλλά έγιναν τρεις αγώνες. Το Μεξικό επικράτησε τις Νότιες Κορέας με 1-0 και πέρασε ήδη στην επόμενη φάση, καθώς έκανε 2 νίκες. Καναδάς Κατάρ 6-0. Εκεί όμως υπήρξε και ένας σοβαρός τραυματισμός,
3: ναι,
2: ενός παίκτη του
3: το
2: Καναδά,
3: είδα,
2: ο οποίος υπέστη κάταγμα και θα μείνει για μήνες έξω. Και Ελβετία-Βοσνία στο ντέρμπι το ευρωπαϊκό 4-1. Επικράτησαν οι Ελβετοί. Περιμένουμε τα καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω στο καυτό ερώτημα της εκπομπής σήμερα από το ξεκίνημα για τα στρίδια. Αυτά τα αγαπημένα στρίδια της Αμαλίας. Της αρέσει πάρα πολύ να τα γεύεται. Σήμερα το πρωί λοιπόν την ερώτησα για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Και μου λέει εντάξει, στρίδια είναι και αυτά, μια χαρά. Να τα φάμε. Τι είναι λοιπόν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Το μάθαμε μέσα από το παιχνίδι Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου στο Mega Channel. Έπεσε εκεί λοιπόν ερώτηση.
0: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Α. Φωλιές πτηνών. Β. Ουρές φιδιών. Γ. Όρχη Σταύρου. Είναι η όρχη του Ταύρου. Έχω φάει. Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά, και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
2: Ήταν, παιδί μου, σαν λουκανικάκια, μικρά. Να, κούτσικα, τόσο,
3: ναι,
2: δα. Και τελικά, λοιπόν, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων είναι όρχης Ταύρου.
3: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
2: Πώς λέμε εμείς εδώ, αμελέτητα.
3: Ναι, τα αμελέτητα, οκ. Okay.
2: Κατάλαβε, θυμάσαι,
3: ναι,
2: που είχε γίνει και το φεστιβάλ με τα.
3: Βέβαια, πώς το θυμάμαι, με το Κρίκελο.
2: Μπράβο, με το φεστιβάλ με τα αμελέτητα.
5: Τσίμπαν.
2: Ναι, αυτό που λέγαμε τότε, τσίμπα, θυμάσαι.
3: Ναι, πώς το θυμάμαι.
2: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ξεχνιούνται αυτά.
2: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, λοιπόν, δεν προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά είναι μια παραδοσιακή λιχουδιά της Βόρειας Αμερικής που παρασκευάζεται από τηγανητούς όρχης Μόσχου ή Ταύρου. Το όνομα, λέει, προέκυψε κατά την περίοδο της επέκτασης της Αμερικανικής Δύσης, όταν οι καουμπόιδες άρχισαν να στηρώνουν ταύρου στην άνοιξη για να μην πάνε χαμένα τα αμελέτητα, τέλος πάντων, τα μαγείρευαν. Κατάλαβες, από εκεί λοιπόν προέρχεται.
3: Μα τι μαθαίνει κανείς.
2: Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Τώρα λοιπόν θα τα γνωρίσεις και αν θέλεις μπορείς και όλες να τα δοκιμάσεις.
3: Τα χαρίζω, δεν θέλω.
2: Δεν θέλεις.
3: Όχι.
2: Μάλιστα, καλά. Όπως είδες όμως, υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές που είχαν δώσει σωστή απάντηση,
3: ναι,
2: από την πρώτη ώρα της εκπομπής, και η Αθηνά από το Λονδίνο και άλλοι ακροατές τα γνώριζαν. Εμείς, παιδιά, δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι. Να και ο Χαρίτος. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, μην πάρουμε λίγο φόρα, δηλαδή αμέσως να μας
3: κόψεις. Τι να κάνει, πρέπει να πάει σε διάλειμμα.
2: Άντε, πάμε, διάλειμμα.
5: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Hey, στα Ροβά. Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πέτρο. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Κλείνω λέει τα 52. Ξύπνησα να πάω στη δουλειά. Ο γιος μου 26 και η κόρη μου 7 είχαν ξυπνήσει για να μου κάνουν έκπληξη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η μικρή τους είχε ξυπνήσει όλους από τις 6. Τι άλλο να θέλω από τη ζωή.
1: Τίποτα άλλο. Αυτά είναι.
0: Τίποτα, φίλοι. Μόνο υγεία. Χρόνια πολλά και καλά να τα εκατοστήσει.
1: Είδες καθόλου τα στοιχεία για τις γεννήσεις?
0: Τα είδα.
1: Απογοήτευση.
0: Είναι για άλλη μια φορά
1: 4,2%.
0: Απογοητευτικά. Είναι 3.000 λιγότερες γεννήσεις το 2025 από ότι το 2024. Μόνο κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καλύτερους δείκτες. Η Κρήτη κατά κύριο λόγο, η Σαντορίνη και η Κος είναι σε καλύτερη
1: μοίρα. Και οι μεγαλύτερες βιώσεις είναι στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Έτσι. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις. Είναι αποκαρδιωτικά.
0: Και φυσικά πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, το δημογραφικό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εάν δεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, οι γεννήσεις καταγράφουν πτωτική πορεία.
1: Ναι,
0: είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά εμείς στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς όμως το ζούμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν κάνετε και μια σύγκριση την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι γενείς στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών 40 με 49. Ενώ στην πιο γόνιμη ηλικία της γυναίκας οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα ή οι γυναίκες πια εργάζονται και θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν είναι μόνο, πιστεύω, αυτό.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts. Εκεί θα έχετε 5 ημέρες διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις και θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR λοιπόν θα βρείτε και τον Real Player που έχει όλες τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε τώρα, βλέποντας λίγο το Bloomberg, λέει ότι το πετρέλαιο, σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, έχει υποχωρήσει από τη Δευτέρα 10%. 10% είναι η πτώση του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να δω τι θα δούμε στην Αγγλία από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά, γιατί είναι μεγάλη πτώση.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα Μασαράκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά ένας ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ένας ωραίος άνθρωπος, πολύ ζεστός.
1: Είχα την τύχη να το γνωρίσω.
0: Πολύ γλυκός και εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο περίφημος Εξαρχείων, ναι. Με ιδιαίτερη αγάπη φυσικά για τα Εξάρχεια και για τον Αστέρα Εξαρχείων, για τη μουσική, αστήρευτες γνώσεις για τη μουσική, καταπληκτικές εκπομπές, ταυτόχρονα ιδιαίτερη αγάπη για το ραδιόφωνο με αυτή την ιδιαίτερη χρειά στη φωνή του που τον καθιέρωσε για πολλές δεκαετίες στο χώρο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος με γνώσεις σε όλους τους τομείς που πραγματικά χαιρόσουν να συνομιλείς μαζί του, χαιρόσουν να κάνεις παρέα μαζί του και ταυτόχρονα ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Βοηθούσε.
1: Ναι, πολύ
0: κόσμο, φιλόξενος, ζεστός άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του Ανδρέα Μαζαράκη. Εμείς τελειώσαμε. Φεύγουμε σιγά σιγά σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε,

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Τέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Ως τις 12 θα παραμείνουμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ έχουμε πολλά θέματα.
0: Κρατήσουμε
1: λίγο.
0: Και
1: το κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά.
0: Ναι, πάρε μια ανάσα να πούμε ποιοι είναι μαζί μας.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εδώ μας ανέχεται η Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Βέβαια, μπορείτε να στείλετε πάντα και mail στο studio@papakirialfm.gr. Ασυγκράτητος με τις ειδήσεις, εσύ αγάπη.
1: Μα δεν είμαι, αγάπη, να τις θέλω, τις πιάνω. Τις κάνω κεφαλοκλείδωμα τις ειδήσεις.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση, πάνω κατά πάνω.
1: Μη δω είδηση εγώ, μη δω είδηση.
0: Επειδή έχεις κάνει κεφαλοκλείδωμα, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από τον. Πώς το λένε, τον Dick Cheney και την Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία,
0: ούτε. Πού το θυμήθηκε τον Dick Cheney?
1: Έλαντε.
0: Πού τον θυμήθηκε?
1: Τον Vance, καλέ, εντάξει.
0: Τον Dick Cheney. Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός και ο Dick Cheney. Καλός ο Φουκαράς. Καλός ο Φουκαράς και ο Cheney.
1: Τώρα αυτή να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε μία συμφωνία. Την υπογράψαμε διαδικτυακά.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Την υπογράψαμε, δεν έχει σημασία. Τώρα και στην Ελβετία γιατί δεν πάμε? Και έχουμε στείλει και
0: τη
1: συνάδελφο εκεί. Αμανάτιμη είναι η συνάδελφη.
0: 200 συνάδελφοι, ναι.
1: Μα είναι.
0: 200, τουλάχιστον 200 δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί. Περιμέναν το Vans.
1: Έβγαινε και η Μαρία πίσω τα κτίρια αυτά, αλλά είναι άδεια.
0: Ωραία περιοχή, ε.
1: Άδεια τα κτίρια. Δεν βγήκανε. Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Μα αυτό τώρα δεν
0: η
1: είναι
0: συμφωνία,
1: βλακεία.
0: Λένε οι Ιρανοί ότι έχει καταπατηθεί ήδη ο πρώτος όρος της συμφωνίας, αυτό που αφορά το Λίβανο. Η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, ακούω τη λέξη μνημόνιο και χτυπάνε κόκκινα. Χτυπάει η καμπάνα της Μητρόπολης στο κεφάλι
1: μου. Όχι μνημόνια.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης, όπως το αποκαλέσατε.
1: Το memorandum of understanding, όταν ακούω εγώ MOU με πια. Τα MOU ξεκίνησαν από το 10. Τρελαίνομαι, μη μου λέτε MOU.
0: Σαν να χτυπάει η καμπάνα στο κεφάλι σου, δεν είναι?
1: Το μνημόνιο κατανόησης, άντε μπορεί και να. Όταν ακούω MOU, αυτό το MOU.
0: Χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις. Οι άνθρωποι είναι διεθνείς αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, τις νιώσαμε εμείς 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι 60 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες που μπορεί να πάρει και παράταση αυτή η εκεχηρία, θα συζητήσουν όλα τα θέματα τα ανοιχτά. Φυσικά άνοιξαν και τα στενά του Ορμούς. Έπεσε και το πετρέλαιο από ό,τι είδα.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ. Από 90% είναι στα 79 δολάρια. Πολύ έχει πέσει και έχουν πέσει και οι τιμές εδώ. Δεν ξέρω,
0: είναι κοντά στις του προπολέμου.
1: Όχι, όχι. Προπολέμου είναι 67.
0: Πολύ κοντά είναι.
1: Επίσης μην ακούω στα προπολέμου, γιατί άκουσα κάτι που μοιάζουν με Αμερικανούς παρουσιαστές και τέτοια.
0: Ναι. Υπάρχουν και παρουσιαστές που μοιάζουν, έχω αυτή την κοψιά. Πώς έχω εγώ την κοψιά, τη ρώσικη.
1: Ακούω, λέει ότι είμαστε στα προ.
0: Εγώ δεν έχω
1: ναι, αλλά την είδηση να τη λέμε. Ας είμαστε Αμερικανοί, ας είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Μανιάτης. Ρεπόρτερ.
0: Μας έχεις βγάλει την ψυχή. Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα.
1: Κριθήκαμε. Εμείς σε λιποβαρείς. Δεν είμαστε, το κάναμε. Μία φύγαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να σου πω στα 67. Ήταν τώρα 79.
0: Ναι, κατρακυλάει. Θα πάει. Δεν
1: κατρακυλάει. Γιατί ήταν 1,86-1,87. Είχε αμόλυβδη. 1,88.
0: Λέει περνάνε τα πλοία, ξεκίνησαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω πόσα θα περάσουν και με ποιο καθεστώς δηλαδή. Γιατί δίνουν και μια έγκριση οι αρχές εκεί, οι Ιρανικές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ένα συμβούλιο υπάρχει εκεί και δίνεις μια έγκριση για να περάσει. Δεν θα περάσουν όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα με το καλημέρα να έχεις τέτοια θέματα. Ας πούμε τώρα δεν πήγε ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε το Ιράν. Τι υπογράψαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε, η συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
1: Εκεί τι ντρεπόντουσαν να δει ο ένας τον άλλον.
0: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω πράγματα και για, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
1: Πρόσεξε. Και μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο. Ναι.
1: Ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ. Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα έχει καιρό τα λοιπά. Τι να κάνει.
0: Με ποιον ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ, με μένα το ξεκίνησε.
1: Αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή...
0: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνία, σου λένε οι Ιρανοί.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτή η συμφωνία. Δεν η διπλωματία, γι' αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεκαπέντε σημεία.
1: Ναι, αλλά πήγαινε να τον δει.
0: Τι να του πει.
1: Και ποιο άλλο δεν ανέβη και λε στο Air Force 2.
0: Δεν πήγε στο δεύτερο. Ότι ο πόλεμος δεν γεννήθηκε μόνος του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
0: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος. Δεν γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν μια σύνοδο κορυφής. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλους μας. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις για να ακούσω, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
0: Όπως τόσα χρόνια.
1: Ναι, για τα κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό? Ήτανε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
0: ναι, ναι,
1: της Ευρώπης.
0: Μέχρι 32, δεν είναι?
1: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε, ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει και μπράβο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
0: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Πρόσεχε, ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Μαράκι.
0: Μας έχεις λείψει να ξέρεις πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ξυπακούεται.
0: Σε μελετάμε τρεις φορές την ώρα, εγώ κυρίως.
1: Καλέ της η Μαρία μας έλειψε που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, βέβαια, η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινή αγοράς και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Πολλά, και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι η εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. Όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων,
0: ναι, ναι,
1: εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήσει και τις δυνατότητες οικονομικές της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
0: Δεν μου λες, γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
1: Ο Μαγιάρ, ο Μαγιάρ, άκου.
0: Ποιος ο Μαγιάρ?
1: Έχουμε, ναι, τον Ούγκρο.
0: Μη με τρομάζεις.
1: Ναι, τον, ναι, Πέτερ Μαγιάρ.
0: Τον ξέρω,
1: ο οποίος πήγε λοιπόν στο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: και τι του είπε?
0: Τι του είπε?
1: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνεται το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Κάτσε, εντάξει, εντάξει, κάτσε.
1: Έχω τι το είπε. Ας το ψέματα να πω. Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό?
0: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός, Νικό?
1: Δεν ξέρω τι του είπε.
0: Ποιες συμβουλές εδώ έδωσε?
1: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός και αν
0: ποια
1: είπε,
0: είναι τα point αυτά που έδωσε.
1: Εκτός και αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο, να εντάξει υπόψη σου.
0: Ναι.
1: Να ακολουθήσεις
0: δηλαδή, πώς
1: τη γραμμή.
0: Έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
1: Ποιο?
0: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
1: Στην 50η που είναι.
0: Είναι στην 50η θέση, παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση, η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
1: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό.
0: Η
1: σούπα συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε. Πώς θα καταφέρνει.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μισό, μην το κάνεις,
1: θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζη Νικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
0: Έκανες ένα.
1: Να
0: πω,
1: κύριε Πρόεδρε, στον Ούγκρο. Κάναμε λίγο εκεί, τα είπαμε λιγάκι.
0: Και καταλήξατε.
1: Για ακρίβειες, για αυτά.
0: Πού καταλήξατε?
1: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή είναι και τα καλά και
0: πόσο κάνει τελικά, Νικό, πες μου.
1: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το ντρόμο που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
0: Ναι, ας είναι και,
1: και προσεκτικός στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι τους στη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε. Προφανώς θα του δικαιολογήθηκε, κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό δεν το μάθαμε.
0: Κάτι θα πρέπει να του πει, σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
1: Αλλά λένε πηγές ότι ήταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με τον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι, γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
0: Ναι, γιατί εξέφρασε τη στήριξη του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός στη Ρεσία. Να πάμε στις ειδήσεις στις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός στη Ρεσία. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μεταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
0: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
1: Γιατί ήταν
0: εκεί
1: όλοι...
0: ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει?
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, δεν είναι όλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν.
0: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα, όχι, που έλεγε εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Mm. Για τα δάνειά του, για όλο το ιδιωτικό του χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
0: Το προφίλ.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να ξέρεις.
0: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
1: Έχουν και δεν δίνουν.
0: Πώς είναι αυτοί, Μωρενικό? Πώς είναι?
1: Αρκετοί. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος.
0: Δεκάδες χιλιάδες είναι μπαταχτσίδες.
1: Για να μην πω εκατοντάδες. θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις οφειλές.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Πολύ
0: φυσικά είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
1: αλλά μας δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Κατ' επάγγελμα μεταξίδες είναι άλλο πράγμα, το ακριβώς ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Πολλοί κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
0: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
1: ιστορία. Μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
0: Τα οποία...
1: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
0: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν
1: εγώ
0: τα νέα.
1: Ανοίγουν.
0: Το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
1: Στο Χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα, μπαίνεις να δεις όλη τη φορολογική.
0: Δεν σε βρίζει κανένας όταν μπαίνεις.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει σημασία
1: μόνος
0: όλα αυτά.
1: Σου, ρε, αφού το βλέπεις μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια. Εκτός από
0: μέσα
1: τα τηλέφωνα ή από
0: που δεν
1: το ίντερνετ.
0: Κανένας, ναι.
1: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
0: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
1: Πατάς και λες, φορολογία ή νίκια. Μπαπ, σου βγάζει όλους τους νόμους. Πες, κληρονομιές. Όλος ο νόμος.
0: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία, παιδί μου, αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμος να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση.
1: Αν θες βοήθεια.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει τρελάνει με την ψηφιοποίηση.
1: Μα τι να κάνουμε.
0: Τα έχει ψηφιοποιήσει τα πάντα.
1: Μόνο οι αυτοί δεν μας αφήνουν πίσω εδώ. Πού το είδες. Στη βαθμολογία, τι λέει. Γιατί μετά ρυθμίσει, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
0: Α, το είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
1: Όχι. Δεν πιστεύω, μη χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα σκίσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
0: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Άλλο.
0: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θα ανέβουμε.
0: Πότε, Νίκο.
1: Θα ανέβουμε, μην στεναχωριέστε.
0: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
1: Άλλο.
0: Τον τελείωνε σε 3 μήνες.
1: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας. Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί
0: μου. Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε, δηλαδή μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
1: Τι ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
0: Ξέρω ότι μπορεί να τα
1: πηγαίνουν. Που πηγαίνουν.
0: Ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος σε διπλανό, θα του πεις η νομοθεσία λέει ότι μπορώ να το έχω.
1: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
0: Κοντά
1: σου, να
0: κοντά
1: το
0: τους τα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά αν θα τα κρινιάξει ο άλλος.
1: Καλά. Εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλάκι. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
0: Όταν είσαι ξαπλωμένος στην παραλία.
1: Ξαπλωμένος, στην άμμο.
0: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς ξαπλώνεις στην παραλία. Με το παρασόλι, θυμάσαι.
1: Στην ξαπλώστρα μου.
0: Που έλεγε και εκείνη, με το παρασόλι ξαπλώνεις και σε βλέπουν τα σκυλιά γιατί.
1: Μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι η μάνα του Βουτσά.
1: Η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνει ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετικοί τρικέφαλοι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
0: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
1: Ρε, παιδί.
0: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Μέσα στις μηχανές αναζήτησης οι πρώτες ειδήσεις σε πάντα αυτές τις μέρες είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
1: Ναι, ένα, πρώτη, βέβαια, λογικό.
0: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στις πρώτα στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερο είναι το θέμα της κυρίας Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
1: Είσαι πως πιάνω τις ειδήσεις στον αέρα. Στον αέρα σας πιάνω τις ειδήσεις.
0: Μα γι' αυτό σου γιατί είσαι κατά πάνω στην είδηση.
1: Πάρω κατά πάνω. Έχω, εγώ λέει θα τους λέω γύφτους, λέει η Λατινοπούλου.
0: Τους καλά. Λέει. Όχι, θα τους λέει. Τους λέει εδώ και καιρό. Όχι,
1: και λέει. Εγώ θα τους λέω γύφτους. Ας ελπίσω να τους λέω γύφτους.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία, κύριε Λατινοπούλου μου κι εσείς.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία. Δεύτερο. Τι είπε ο Παϊτέρης. Έχετε, λέει, γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Λέει, εντάξει, και το ένα χοντρό και το άλλο χοντρό.
1: Και ο κύριος Παϊτέρης. Ψυχραιμία.
0: Εντάξει, σου λέω απλά ότι στην αναζήτηση στις μηχανές αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα μαζί με το Μουντιάλ. Ό,τι καταλαβαίνεις αυτό, για το λαό, για μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρώτο.
1: Ναι, παιδί, μα είναι η τσακωμή, πάντα φέρνουν.
0: Δηλαδή, εμείς πέφτουμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
1: Ρε παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, τώρα η Λατινοπούλου τσαντίζει και εγώ τους λέω γύφτο. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτο.
0: Αυτό θα προσπαθήσω να εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή ναι. θύμωσε. Τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια σου, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θησίου. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου.
1: Ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Ναι.
3: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι
1: ναι.
3: Ελληνικό.
1: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει θα μας.
0: Αυτό δεν συμφέρει. Ας τον ένα ολοκληρώσει καρδούλα.
1: Μα δεν μπορεί κάθε φορά μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
0: Ναι, καρδούλα μου, αυτή είναι η δουλειά του, να μας λέει τους δρόμους.
3: Θα είμαι πολύ σύντομος, θα λέω μόνο
0: έλα, Παναγιώτα.
1: Έλα, παιδί μου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις. Μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο, ρε Παναή, άργοντα.
0: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή, σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία, να μην πει τίποτα.
0: Δεν τολμάει να πει μια κουβέντα.
1: Όχι, δεν.
0: Να αρχίσει τα ναι.
1: Αυτή η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
0: Μέχρι την Κόνονος.
1: Μέχρι την Κόνονος.
0: Την ξέρω κι εγώ.
1: Άσε που έλεγε χθες, τον άκουγα προχθές για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε.
0: Αυτός μπορεί να έχει το δόθε.
1: Έλεγε το δόθε.
0: Το δόθε ή το πέρα.
1: Όπως βλέπεις δεξιά.
0: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
1: Είχε στο κάπου. Πού πήγε, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Είχε προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
0: Έφυγε. Μας ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μας ακούει έτσι.
1: Αλήμον. Ναι. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25.
0: Σε λίγο.
1: Ναι. Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι γίνει, μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
0: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τις πλατφόρμες.
1: Δεν
0: μ' αρέσει τώρα αυτό το. Καλά,
1: καλό εργαλείο.
0: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
0: Πες τα, Νίκο.
1: Πρώτο πρόβλημα. Οι δημοληψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
1: Ναι, τώρα θα πάμε στον ίσο εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
0: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
1: Για να η τιμή είναι πιο ακριβή και πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές στα
1: σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα τετραγωνισμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι τετραγωνισμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
0: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
1: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
0: Εγώ θα την πολύ... χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
1: παιδί πολύ, πολύ, πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές κτλ. Και σου λέει τόσο επί τόσο, τόσο, τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: 10.000 ευρώ.
0: Εγώ πες
1: στα
0: μου.
1: Στα γαλακτοκομικά είναι.
0: Πώς θα πάω.
1: Γενικά.
0: Φέτα.
1: Πήγαινε όπου θα σου το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν στο εξωτερικό. Εδώ δεν κυκλοφορεί.
0: Και θα μου δώσει 10.000 ευρώ.
1: 20. Αν το βρει εσύ σε ελληνικό.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλει.
1: Και η Κατερίνα.
0: 20... Τι αυτοκινητάκι θα πάρουμε και θα γυρνάμε.
1: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
0: Με ποδήλατο θα πάω.
1: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πει, καλά κάνει και εσύ ότι είμαστε πιο ακριβοί.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμεί.
0: Ξέρουμε και εμεί, Ρενικό. Από διαπιστώσει πήξαμε. Ναι. Τι ξέρουμε τι διαπιστώσει ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατερίνα, σε χαιρετάει.
1: Έχω και άλλα θέματα.
0: Δεν πειράζει, κρατήσου, Νίκο.
1: Τον καιρό δεν είπαμε.
0: Μην χάσει την είδηση.
1: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
0: Μη μου το
1: την ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α σου πω μετά.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha
2: Eurobank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει
9: πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της

0: ειδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
6: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που, για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγίες στις αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω.

0: Εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερική, Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούνε, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγα.
1: Α, κατάλαβε. Μα δεν έπεσε το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
0: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι ακριβούτσικη. Και η κυροζήνη. Το Air Force 2 και πολλά.
1: Ναι, το 1, όχι.
0: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει. Η μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι και μιζέρια. Είμαστε λίγο στην αρχή.
1: Κάτι θέλει.
0: Λέμε και εμείς ειδήσεις, μίζερες είναι ειδήσεις.
1: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα τις ειδήσεις, Νίκο.
0: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω, αλλά το λέει διαφορετικά.
0: Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, πού θα βρει τα στοιχεία ο Λευκός στη Ρυσία, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλώς και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό το σημείο.
1: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη σύνοδο κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα βεβαίως προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών?
0: Αυτό είπε και ο Πασινόμη, να προσθέσει. Μόνο όταν είχε έρθει ο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε λίγο,
1: ναι,
0: ήσουν εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει: Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει: είναι τα καύσιμα.
1: Άρα
0: πείτε
1: θα...
0: για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
1: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
0: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφλουρίσουν,
0: ναι,
2: είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε νομίζω. Και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην την πληρώσει η κοινωνία. Την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
0: Πάντως αργούμε λιγάκι. Αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Το μόνιμο ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι, ρε παιδιά,
2: ναι,
0: γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται δεν μειώνονται? Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
2: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ροντάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως είναι οι εικονικές εκτόσεις, παράνομες. Παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε. Γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το τρόπον την fuel pass στην αμόλυφη. Τι μας λέγαν τότε? Μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους, σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους, αλλά επί της ουσίας. Αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον ντίζελ και στην αμόλυφη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης? Γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται οι πολιτικές προτάσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο, να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
1: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην αντλία, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν κάποια μέτρα.
2: Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα εσύ ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
0: Για μέρες.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να τα ακούσουμε τι μέρες.
2: Μιλάμε για τη βδομάδα που μας έρχεται.
1: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε.
0: Του ζήτησε εξηγήσεις,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Τι του είπε.
2: Δεν ήμουν παρόν στη συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές και εκτός του διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζει στα διάφορα και να λες «Α, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, εσύ είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο». Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η σειρέξη, η σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
1: είπε,
2: σε προσωπικό.
1: Βέβαια, ο κύριος Δένδιας ότι αυτό είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολεί στη δικαιοσύνη γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
2: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
0: Εγώ ξέρω, κύριε Μαρινά, και ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
2: ακριβώς
0: να του πει όπως, ότι
2: όπως
0: άκουσε, κύριε Πρόεδρε, όπως δεν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες, στήριξεις, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Και η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύρεξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνατε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
1: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόγλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να στήσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
1: Σε μια αυτό το λέει και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε.
2: Αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ισχυρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, άρα σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά. Και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, παίρνετε πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το. Είχαμε μία πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλη.
1: Εμένα με μπλέκεται.
0: Θα γυρνά. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλα.
1: Δεν τρώω και ζάχαρη.
0: Το ένα είναι αυτό.
2: Εγώ δεν τρώω φέτα.
1: Ωραία,
2: εντάξει. Με
1: κοιτάνε
2: περίεργο όταν ζητάω τη σαλάτα χωρί, αλλά τι να κάνω.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχει. Δεύτερον, έχουμε ενδυματοληψίες πριν από 15-20 μέρες ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα, η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί. Βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει, θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
2: Ακούσα, δείτε. Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμός ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη, και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι ο Ευρωπαϊκός μας όρος. Όταν έχεις ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί, δυστυχώς δεν μπορεί να έχεις αποπληθωρισμό, δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος τάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
1: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
2: Θέλω να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
1: Βεβαίως.
2: Αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητα, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ως προς την εφαρμογή, ακριβώς η αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στο ένα. Στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα, και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
0: Έρχεται πλαφόν στα ενίκεια. Έρχεται πλαφόν
2: να πω πριν στα ενίκεια.
0: Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια? Έχετε μια ρύθμιση, Ρίτσα, το είδαμε πριν.
1: Το είδαμε, ναι.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
1: Επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσει σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κεντροαριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
0: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
2: Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Αναμάν παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
1: Αναντάμ παπαντάμ, ναι.
2: Ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη, Θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο δεύτερος και τρίτος. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Τίθεται η παρουσίασή του και του προγράμματος μας. Τώρα, ως πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε, εγώ έχω μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όσο μια, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή ηλιοϊπωμένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϊπωμένα και ξεφτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείται στην
1: καλά,
2: Ελλάδα.
1: Αντιμετωπίζονται καλά τις δημοσκοπήσεις. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή η
0: με το που βγήκε για 15%.
2: Κυρία Μπιζόγλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώς τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι,
2: ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρος πετάει και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρους, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο, τέλος πάντων έκανε τα αντίθετα, δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει το δημοσκόπημα, είχε φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο 2015, πήρε 36% και περισσότερο %. Άρα, προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Παρετήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά το κύριο Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει ο άνθρωπος που μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Ένας πολίτης που μας ακούει από το σπίτι του. Που πηγαίνει το παιδί του κάπου. Που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα. Κάτι από αυτά τα κόμματα. Που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε άκουση.
0: Για πείτε μας για τα ενοικία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω, όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στα στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
2: Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος κάποιοι άλλοι, για να μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» mm-hmm. που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
1: Αν βρουν σπίτι.
2: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, φτάνοντας κοντά στο 86% της απορρόφησης. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυπρόνοια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 στο πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε. Και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυπρόνοιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές του τέλου των αφρών, Θεσσαλονίκη, μην τα πω όλα.
0: Όχι,
2: είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση.
0: Έτσι,
2: που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες. Που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
1: Ανοίξτε εδώ το παράθυρο. Στη δική μας εκπομπή, αν θέλετε.
0: Ζέστη έχει, ζέστη, να μπει λίγο δροσιά.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι η εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
0: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
2: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να μηδενιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξη. Με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
1: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Real FM.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η EnduroStick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. EnduroStick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: EnduroStick για κάθε χρήση. EnduroStick υπάρχει λύση.
11: EnduroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
19: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
20: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
21: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
23: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
24: Τι ακούς είναι Λατό FM.
25: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
26: Τώρα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης. Αναβάλλονται επαόριστον των διαπραγματεύσεις στην Ελβετία μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance αλλά και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αγκάθι της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ο Λίβανος, με το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από την νότια χώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγαιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελευθερωτικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, περιμετρικά του Συντάγματος και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο ομίλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλό.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος
1: φόρτσα
0: στο τρίτο.
1: Τα πανιά, φόρτσα.
0: Έλα Παναγιώτη, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
1: Τον έπρεπε,
2: καλημέρα και πάλι.
1: Παναγία μου.
2: Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Άρα έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχει, να είσαι καλά, Παναή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα και με ενδιαφέρει. Το είδα και με ενδιαφέρει. Έχεις πάει?
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω.
1: Από 10
0: για να δούμε έτσι μεταμεσονύκτια. Να μας βλέπει και ο κόσμος. Μην φάμε καμιά ντομάτα. Θα πηγαίνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχεις τέτοια.
1: Τι θες, Νίκο, τι θες?
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ πηγαίνω.
0: Εγώ είναι... νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο. Δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύχτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όταν πηγαίναμε εμείς
0: νόμιζα ότι πήγαμε... τώρα.
1: Πήγαμε κανονικά
0: τον
1: μέρα.
0: Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμια οκτώμποφόρ, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρες θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα οκτώμποφόρ και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο να μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους.
0: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική,
1: ναι.
0: Και του είπε η νύφη, λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν ναι. το κάνεις αυτό θα χωρίσουμε, στο λέω. Τι ήταν αυτό?
1: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες,
0: ναι, ρε, τα παρμόνι τους.
1: Στην Αμερική.
0: Εγώ τα διαβάζω, δεν ναι. τα διαβάζω. Ναι, και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
1: Ναι, πάνε, ναι.
0: Αυτοί τρώνε την τούρτα.
1: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξει την τούρτα στη μούρη.
0: Είναι έθιμο.
1: Ναι. Α, είναι έθιμο να στο.
0: Πάει, αυτό όμω τη έλεγαν πλάκα. Τη ρίχνει στη μούρη την τούρτα τη κοπέλα. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
1: Άμα τα ήθελε κι αυτό.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, αφού τα ήθελε κι αυτό. Το γιορτάσαν όμω μια φορά.
0: Όχι. Κόπηκε και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
1: Εντάξει.
0: Περιμένα να φάνε οι άνθρωποι να κάνουν.
1: Δεν συνεχίστηκε, δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
0: Εγώ να σου πω τώρα την μαύρη αλήθεια. Θα παίρναγα αυτό το μπουφέ πριν φύγω. Θα έλεγα ασπροπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
1: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθόλου σαν.
0: Θα έλεγα να πάει το ζευγάρι. Θα παίρνω το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε. Περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
1: Το μυαλό σου, Βρενικό. Στη μάσα είναι.
0: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Στεναχώρια τους τώρα, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε. Ναι. Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσα, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλούδια.
0: Ποιος, χειρότερα να ξέρεις, το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερα να ξέρεις.
1: Έτσι
0: και πιο παχύ έρχεται στην Αμερική.
1: Ναι, μα τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους. Ναι, αφού έχουν μια πίκρα.
0: Και στου γάμου
1: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένα άνθρωπο.
0: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμείς που πήγαμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
1: Εσύ χαίρεσαι που χωρίσετε ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγεία σα, ρε παιδιά.
0: Λέω μια που ήρθαμε, α περάσουμε.
1: Εντάξει.
0: Και φεύγουμε κι εμείς. Ο νυφλής λέει μαζί σου, λέει, να φάει, να φάμε.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
1: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν είναι να φας την πίκρα του άλλου.
0: Ναι, αλλά όμως αυτό συνήθι, σκόλος ο γάμος, φύγανε.
1: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στομάχι.
1: Για τη συζήτηση το ήθελε εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
0: Για τους εργαζόμενους που τόσο κόπο έκαναν να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
1: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
0: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως. Είσαι πολύ δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
0: Ναι, ναι, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
0: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σα πω για τον νυχτερινό σα ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανάς, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανάς, σταφύλια, μάγκο.
1: Ναι, Νικό,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: τρώω.
0: Διαταράξει τον ύπνο σου.
1: Δεν
0: το
1: τρώω
0: βράδυ.
1: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Λέω, και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα εννοούν 9. Το γερμανικό βράδυ. 7.
0: Και 7.
1: 7 τρώνε Γερμανία.
0: Γι' αυτό είναι έτσι η Γερμανία.
1: Ναι, δεν εννοούν.
0: Γιατί τρώνε
1: σε 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού.
0: Μα είναι φαγητό τώρα στις 7.
1: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στις 11 να φάμε.
0: Τότε δεν τα γράφουμε εμείς αυτά.
1: Αυτά αφορά το μέσο Ευρωπαίο που ξεκινά στις 7 να φάει το βραδινό του.
0: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
0: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια. Τρώω ένα τσαμπί στα ένα φρούτο. Ένα φρούτο λέει τι, ένα τσαμπί στα βι.
1: Οι συμβουλές λοιπόν για τις διατροφής, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές
0: φορές. Μην τα γράφουν τότε εδώ,
1: 7,
0: στα ελληνικά site.
1: Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αυτές τις συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νυφλής, ποιος θα είναι.
0: Έλα ρε Μάνο.
3: Σιγάρε Ρίτσα.
1: Ναι, παιδιά.
3: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
1: Πολύ.
3: Ότι χώρισαν οι άλλοι.
1: Του θανατά.
3: Μας κάλεσες. Ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, πρέπει... αλλάξαμε δύο χτέλ στη διαδρομή.
1: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
3: Όχι, δεν
1: έχω
3: τον
1: πόνο μου εδώ.
3: Μας κάλεσες.
1: Ναι.
3: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
1: Ναι.
3: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύκα.
1: Ναι.
3: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
1: Ναι.
3: Ήρθαμε.
1: Ναι.
3: Και επειδή εσύ χώρισες, δεν θα φάμε εμείς.
1: Μην φάτε, παιδιά.
0: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε. Αλλά να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης, δεν θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
0: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Να τα. Τα βλέπεις που το λέω. Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα. Ας πάμε
1: καλά,
0: και φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
4: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διένεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κύριου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κύριου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οι οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
4: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε στη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις, αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε. Προφανώς και είναι απόλυτα υγιές, το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
1: Θυμάμαι τον κύριο Σανδρου. Ναι. Θυμάμαι τον κύριο Σανδρουλάκη.
4: Είχε... θα πρέπει να γίνει περίπου το κουβέντα.
1: Ο κύριο Σανδρουλάκη πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
0: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά, Ρίτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή, προσοκλασάτου
1: δεν
0: του αγγίζουμε και δευτεροκλασάτου δεν του αγγίζουμε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να σας απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον Τζίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 άρια και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθετήσεων. Ας πούμε, διαφορετικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Τζίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εκφραστεί, να εκθεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τζίπρας έχει κρυφθεί και για την διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο. Η μάχη είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε πριν τον καλά οι άλλοι.
1: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα τι.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει πειθαρχικά.
4: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα σενάρια κατά τη γνώμη μου δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Okay, καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
4: Ο κύριος Τσίπρας σας κάνει ό,τι θέλει. Okay, η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεργαστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέραν από τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία. Ότι αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα, αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστημένο. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει γύρω στους μαζικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα. Διότι δεν μπήχουν.
4: Δεν θέλω να απαντάω στον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διεγείρεται, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μητσοτάκη. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Κρίθηκε στις εκλογές.
0: Προεπταετίας, λέτε τώρα εσείς.
4: πλέον στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού ή του κοινωνικού συσχετισμού επίσημα. Ωραία. Δεν λέω, τη διαβάζω και τις δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του Μέλλοντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις, τις θέσεις και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θέλω αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό, δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική τους αναφορά όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι με έναν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο δεν έχουν όμορφες σχέσεις. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διάφορων συνθημάτων ή τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζουν κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο πρόγραμματα διακυβέρνησης.
1: Κύριε Χρυστοδουλάκη.
4: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας. Αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, δείξε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη, έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνα, να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσωπο πολιτικής την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν.

0: SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
8: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
12: Μάμα μία!
11: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
13: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Ακούς, είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Σώτης, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
3: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψο τη Αττική Οδού έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώ ύψο είναι αυτό, στην Αττική Οδού?
3: Την μεταμόρφωση κοντά.
1: Ωραία.
3: Έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση τη φωτιά.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό, να σβήσει η φωτιά αυτό το στο διάζωμα.

υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Λέει ο Πέτρος το μήνυμά του, γίνεται χαμός στο δρόμο. Αν είναι οδηγός, θέλεις μια μισή ώρα, δυόμιση ώρες μέχρι στα πρακτορία. Ένα χιλιόμετρο, δυόμιση ώρες στα πρακτορία, λέει ο Πέτρος ο οδηγός. Καλημέρα, Πέτρο, πω Παναγία μου, της αντοχής. Καλημέρα και στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη μας.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνει πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο Λευκό τη Ρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσιαν μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδός, Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, εις Αποστάκηδες. Είμαστε ίσες αποστάσεις.
0: Ναι, μόνο το είπα προηγουμένως στον Νίκο. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέρα στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδεια.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Γεια χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει καλημέρα, το κάναμε και αυτό Πασοκάκι, λέει. Πόσο στήχησε, ποιος καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από τον Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

Θα πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προ...

0: Βολής. Δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Και αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μάτς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Και ακόμη Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
8: Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κύριου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο.
2: Δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά.
2: Για τα δημοσιονομικά, ναι, ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλή να έπει, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους πέντε Έλληνες ζει κατά το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
2: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια
0: σημαίνει
2: διαδικασία.
0: Μη σημαίνει και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω. Αυτό,
2: δεν εμείς σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία το να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω
2: εμείς
1: εγώ, να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
2: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρει υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την εποχή.
1: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί, γιατί όχι.
2: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του myelas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
2: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
2: όπως
1: αυτό
2: βλέπετε.
1: Μέχρι τότε τι? Δεν θα έχουν, βλέπετε, ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
2: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
2: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
1: Όχι, κοστολόγηση είναι φιλοσοφική, δεν ακούω κοστολόγηση.
2: Δεν είναι. Μα γιατί δεν μιλήσατε
1: για κοστολόγηση. Για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
2: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
1: Αφήστε τα, ξέρω αυτά. Ενέργεια. Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
2: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
1: Πείτε μου.
2: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι άλλο
2: έχουμε
1: θέμα.
2: Περιφέρω, όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, είναι άλλο
2: διότι
1: θέμα.
2: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Όχι, σας απαντώ.
1: Το τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
2: Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
2: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
1: Τώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Σας μιλάω και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
1: Όχι,
2: αν
1: με αριθμούς. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Μισό.
1: Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15 τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
2: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
1: Βεβαίως.
2: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 250 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια
0: Μάλιστα.
2: ευρώ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαίτερως και ψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδόπουλη, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
1: καλή,
0: δηλαδή.
1: Όμως, καλή,
0: αλλά
1: καλή,
0: καλή συζήτηση. Καλή. Έτσι είναι οι συζητήσεις. Λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές, άλλες φορές. Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλες την ψυχή, μάζεψε
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: και έφυγες.
1: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
0: Ο Μάνος και ο Μπάμπης, ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός?
10: Η ώρα είναι 12.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
11: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2026 και εμείς εδώ είμαστε στον καλύτερο σταθμό της πόλης, Λατό 103,3. Και σήμερα έναρξη κάνουμε με τον Τζάλα, γιατί τον Τζάλα το αγαπάμε, παιδιά, δεν αστειευόμαστε. Αντιγόνη Μπάξτον και

αρχίσω να σας λέω τώρα τα πάντα για την Eurovision και για τα σούπα μου, πεσούξου μου και τέτοια, θέλω λίγο να σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της Eurovision το τζάλα ακούγεται γύρω στις 82 φορές. Το ξέρετε?

80 φορές λοιπόν ακούγεται αυτή η υπέροχη κυπριακή λέξη. Γιατί όλοι θέλουμε τζάλα.

0: Κι ας με κυνηγάνε όπως εγώ από την καράφλα μου το κάθε κουνούπι.
1: Θα μείνω εδώ και θα προσφέρω τρελά.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι ένα τραγούδι από TikToker. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι τα αγαπάω πάρα πολύ.
1: Καλού, θα μείνω εδώ.
2: Μόνο που έχει μέσα τη λέξη καράφλα και το κουνούπι.
1: Ομπρέλα.
2: Εγώ μπορώ να ευχηθώ καλή κυνηγητική σεζόν και καλό καλοκαίρι. Αδέρφια κουνούπι.
1: Για να βγάζω λεφτά. Ούτε να φλεξάρω.
2: Κουνοποφάγη.

0: Προσφέρουμε λοιπόν και τρέλα σήμερα, αλλά δεν είμαι μόνος μου, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Και θα πειράζω τους δικούς σας.
0: Έχω πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους.
2: Μου αρέσει να δίνω στο καθένα αυτό που
0: ακούω. Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανιά Ιεράπετρα.
1: Σε όλους τους άλλους.
0: Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελέα.
1: Έχω πάνω μου και μερικά από τα
0: εστιατόριο με ζεβέντε.
1: Πολλές φορές με τη συμπεριφορά μου.
0: www.sopaholics.gr.
1: Θα μείνω εδώ και θα προσφέρω τρελά.
0: Virgon Age, το απόλυτο απολυμαντικό που ξέρεις ότι
1: χρειάζεσαι. Θα πειρά...
0: Θερμοκήπια Κρήτης Αρικλάκης. Θέλω βέβαια να σας πω ότι σε λίγες μέρες ώρε τι έρχεται, δεν το έχετε.

Λοιπόν, αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, έχω να σας πω ότι η επόμενη αφιέρωση είναι για ένα πολύ αγαπημένο άτομο,

Συμβαίνουν αυτά στα live. Λοιπόν, η επόμενη αφιέρωση είναι για ένα πολύ αγαπημένο άτομο. Το αγαπάμε τόσο πολύ που όταν είμαστε μακριά έχουμε αυτή την τρέλα του μπαγκαράγκα μπαγκαράγκα. Ξέρει ποιος και τι μην αγχώνεστε.

0: μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
8: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: αφιερώσουμε. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ανάγκη τα βάνη να πιάνεις πάντα στο τέλος. Μπορείς να ξεκινάς από τα βάνη και να φτάνεις ως τον ουρανό. Γιατί το παν στη ζωή είναι να βρεις τον κατάλληλο δότη συναισθημάτων. Το έχουμε ξαναπεί, θυμάστε. Οπότε
1: τώρα που έφτασες μωρό μου,
0: τώρα που φτάσαμε στο ταμείο, νομίζω ότι αντί να πληρώσουμε
1: τι σου έχεις, αλλά πόσα θες,
0: ήρθε το πληρώσουμε.

0: πλήρωμα του χρόνου και για να σας συμφωνεί τις ζωές. Λέτε μου, να πας να συμφωνείτε.
1: Ένα σώμα θα θες να πας να σώ.
0: Ότι μπορείς να αγαπούσες, να αγαπάς και να μην τελειώνει.

Αλλά επειδή ξέρετε ότι είμαι εγώ, και εγώ είμαι εγώ, συγγνώμη. Πάμε να αφιερώσουμε σε έναν πολύ πολύ τέλειο άνθρωπο αυτό το τραγούδι, λέγοντάς του ότι όχι μόνο κατάφερε να ξεκλείσει

Και ξέρεις τώρα τι συμβαίνει. Μπορώ να σε ταξιδέψω οπουδήποτε χρειαστεί, χωρίς να κάνω μια κίνηση. Απαρκεί όμως η διαδρομή να ξεκινάει

έκοψε ο Χρήστος μας τώρα στη Μαργαρίτα, μάλλον τη Μάδα. Εγώ λοιπόν τώρα, επειδή έχω πολλούς αγαπημένους φίλους και μου το στείλατε χθες, θέλω να πούμε λίγο στο CNN Greece και θα σου πω ότι ετοιμάζεται να βγει στους κινηματογράφους και έχει κάνει κακό χαμό και όλοι μας οι μικροί φίλοι τρέχουνε. Είναι έτοιμοι, έχουν πάρει σανδάλια, popcorn, πορτοκαλάδες και είναι έξω από τα σινεμά. Γιατί θα μου πεις? Το History 5, η πολύ αναμενόμενη ταινία που έχει σκοπό να προβληματίσει τους γονείς. Τι θα δούμε? Πάμε να δούμε αυτές εμείς. Η νέα ταινία της Pixar μεταφέρει τη δράση από τις υπαρξιακές αγωνίες των παιχνιδιών στις πραγματικές ανησυχίες της σύγχρονης οικογένειας. Αγγίζονται θέματα όπως η μοναξιά των παιδιών, τα social media και η εξάρτηση στις οθόνες. Η Pixar επιστρέφει με το Toy Story 5, όμως αυτή τη φορά το επίκεντρο δεν είναι μόνο τα αγαπημένα παιχνίδια των θεατών. Σύμφωνα με τον κριτικό Νικόλα Μπάρμπερ του BBC, η νέα ταινία του στούντιου είναι ίσως η πιο συναισθηματική και απαιτητική για τους γονείς, καθώς καταπιάνεται με ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα της εποχής, τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν στην ιστορία, η 8χρονη Μπόνι δυσκολεύεται να δημιουργήσει φιλίες και να ενταχθεί στο κοινωνικό της περιβάλλον. Οι γονείς της, αναζητώντας μία λύση, της αγοράζουν ένα τάμπλετ με την ονομασία Lilypad, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στα διαδικτυακά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά της τάξης της, και η απόφαση αυτή προκαλεί ανησυχία τόσο στα παιχνίδια της όσο και στους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι όμως φοβούνται τους κινδύνους του διαδικτύου αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να βιώσει το παιδί τους. Η θεματική της ταινία συμπίπτει με τις διεθνές συζητήσεις γύρω από την χρήση των social media από ανηλίκους, με μία περίοδο που πολλές χώρες εξετάζουν ή εφαρμόζουν περιορισμούς για τους νεότερους χρήστες. Παρότι λοιπόν η Pixar έχει συνδέσει το κοινό με τις ιστορίες που εξερευνούν τις αγωνίες της παιδικής ηλικίας και της γενικότητας, το Toy Story 5 ξεχωρίζει επειδή φέρνει στον πραγματικό προσκήνιο τους ανθρώπινες χαρακτήρες να έχουν τα πιο σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Η μοναξιά της Μπόνης και η αδυναμία των γονιών της να την βρουν εύκολες απαντήσεις αποτελούν το συναισθηματικό πυρήνα της ταινίας. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μία ταινία που μπορεί να μην φτάνει τα καλλιτεχνικά ύψη των πρώτων Toy Story, αλλά κατορθώνει να ανοίξει μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη μοναξιά, την κοινωνική αποδοχή και την ψηφιακή ζωή των παιδιών. Για πολλούς γονείς ίσως αποδειχθεί το Toy Story 5 η πιο αγχωτική κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς.

Πάμε να ταξιδέψουμε λοιπόν τώρα, γιατί μπορώ να σε τρελάνω, έτσι. Τράβα χειρόφρενο σε ό,τι κάνεις και άκου. Θέλω να μου πεις τι σχέση έχει το Hollywood, το Wi-Fi και το Bluetooth.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σχέση έχει το Hollywood, το Bluetooth και το Wi-Fi. Το Hollywood τη λάτρευε για την ομορφιά της. Ο κόσμος χρωστά σε εκείνη το Wi-Fi και το Bluetooth. Το καλοκαίρι του 1941 η Χέντλι Λαμάρ είναι ήδη ένας θρύλος του Hollywood. Τα στούντιο της MGM την προβάλλουν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Κανείς όμως δεν γνωρίζει ότι πίσω από τη λατρεμένη εικόνα της Star κρύβεται ένα ανήσυχο μυαλό που περνά ατέλειωτες ώρες σχεδιάζοντας μηχανισμούς και τεχνολογικές λύσεις. Και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν ότι εκείνο τον Ιούλιο κατεθέτει κρυφά μια αίτηση για την πατέντα που δεκαετίες αργότερα θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο του Wi-Fi, του Bluetooth και του GPS και των ασυρμάτων επικοινωνιών. Ναι, πολύ καλά ακούτε. Δεν έχετε χάσει το μυαλό σας, ούτε εγώ την νοημοσύνη μου. Η Χέιντι Λαμάρ δεν είναι μια συνηθισμένη ηθοποιός. Γεννημένη στη Βιέννη ως Χέντβιχ Κίσλερ, μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την περιέργειά της για την μηχανική και την τεχνολογία και από μικρή αποσυναρμολογεί μηχανές, παρατηρεί πώς λειτουργούν τα πράγματα και αναζητεί τρόπους για να τα βελτιώσει. Άνοδος του ναζισμού αλλάζει τη ζωή της. Εγκαταλείπει την Ευρώπη και καταφεύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου μετατρέπει γρήγορα σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μείνεται, η Λαμάρ παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Δεν θέλει να περιοριστεί στο ρόλο της διάσημης ηθοποιούς, θέλει να συμβάλλει στην ήττα του Χίτλερ. Έτσι στις 10 Ιουνίου του 1941 καταθέτει μία αίτηση για μία εφεύρεση που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου. Αγάπησέ με, μίσησέ με. Η ιδέα γίνεται μέσα από μια πρόσμενη συνεργασία. Η Λαμάρ συνεργάζεται με τον πρωτοποριακό Αμερικανό συνθέτη George Antheil, γνωστό για τα πειραματικά μουσικά έργα του και την αγάπη του για τις μηχανές. Μαζί σχεδιάζουν ένα σύστημα κρυφής επικοινωνίας για καθοδήγηση τορπιλών και το βασικό πρόβλημα της εποχής είναι ότι τα ραδιοσήματα μπορούν εύκολα να παρεμβληθούν από τον αντίπαλο, καθιστώντας τα άχρηστα και κατευθυνόμενα όπλα. Η λύση που προτείνουν είναι επαναστατική. Ο πομπός και ο δέκτης να αλλάζουν συνεχώς και συγχρονισμένα συχνότητες, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν ή τα μπλοκάρουν. Λοιπόν, η Λαμάρ παρουσιάζει την εφεύρεση στον Αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό, δεν συναντά ενθουσιασμό αλλά μια δυσπιστία. Το return of investment που δεν εισέπραξε ποτέ. Το πιο σκληρό κεφαλαίο της εταιρείας έρχεται μετά από ένα πόλεμο. Η πατέντα της Λαμάρ χαρακτηρίζεται απόρρητη και παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη για χρόνια. Όταν λήγει στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η ίδια δεν έχει σπράξει ούτε ένα δολάριο από την αξιοποίησή της. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ειρωνία είναι ότι ο κόσμος τη θυμόταν για χρόνια ως την πιο όμορφη γυναίκα του Hollywood και την πιο ταλαντούχα ηθοποιό. Ενώ η πραγματική κληρονομιά βρισκόταν κρυμμένη στα όρατα σήματα που συνδέουν δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο.

0: Λοιπόν, αδέρφια μου Έλληνες, αδέρφια μου Έλληνες πουλιά.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο. Βάλε και έλα μαζί μου

λοιπόν που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται τέλεια. Και βέβαια στην Ελλάδα γίνονται όλα γρήγορα. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα ολοκληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Για πρώτη φορά λοιπόν ύστερα από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληριέστερη δυνατή μορφή της. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανέδειξης το

πρόκειται λοιπόν για ένα έργο εξαιρετικής δυσκολίας, το οποίο υλοποιήθηκε από τους επιστήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες και το προσωπικό της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως με υποδειγματική ακρίβεια και αφοσίωση. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, στα στελέχη έχουν πετύχει την ελληνική αναστήλωση. Και σήμερα επιτέλους μπορούμε με τη βοήθεια αυτών των σπουδαίων ανθρώπων να αντικρίσουμε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα όπως δεν το είχαμε δει εδώ και δύο αιώνες. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει περηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου σύμβουλου του δυτικού πολιτισμού. We'll be right back.

μιας και είμαστε στην Αθήνα λοιπόν, πάμε να σε ταξιδέψω λίγο προς την Ιταλία. Ιταλίες. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ο οίκος Christkinds φέρνει στο προσκήνιο μια σπάνια επιλογή κοσμημάτων που ανήκαν στην Claudia Cardinale, προσφέροντας μια ματιά στον προσωπικό κόσμο και την αισθητική της θρυλικής οικογένειας. Γεννημένη στην Τινησία από οικογένεια Σικελών μεταναστών, η Claudia Cardinale έκανε το πρώτο της βήμα προς μια θρυλική καριέρα όταν κέρδισε ένα διαγωνισμό ομορφιά στην Τίνη. Με έπαθλο μονάχα ένα ταξίδι στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Στη συνέχεια καθόρισε τη χρυσή εποχή του ιταλικού σινεμά και χάρισε το ταλέντο και τη σαγήνη της σε ταινίες που έγραφα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυση. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα, με τον φόβο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή μετά τη ματέωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και με τα απογοητευτικά στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις το 2025. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θρίλερ με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκε επαόριστον η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αντιπροσωπιών στην Ελβετία μετά τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Κριτική σε υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης που δεν στηρίζουν τη συμφωνία, άσκησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εγγύησης ότι οι επιθέσεις του Τελ Αβίβ θα σταματήσουν, ζητεί η Τεχεράνη.
0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται επιτάπητο στην συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών.
1: Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στον Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου με φόντο την παράνομη προμήθεια βεγγαλικών. Τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του παιδιού. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν άλλοι 4 ανήλικοι.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορουμένου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
1: Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή.
0: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών με βούλευμά του τους παραπέμπει κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
0: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Περισσότερα από 19.000 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του έτους.
1: Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από το δυτικό αέτομα. Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 28χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο προχώρησε ο Ολυμπιακός.
1: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισοπαλή 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο, την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση έκαναν ο Καναδάς και η Ελβετία.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανέμοι μεταβλητοί ως έξι μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστον ματέωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας: «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας. Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα».
4: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φορείς της Επανάστασης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μην πλησιάζετε τα στενά του Ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της Επανάστασης στα στενά.
0: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η ναυση.
4: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενοπλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των Αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν, τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τους χειρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως και της δικής του πολιτικής επιρροής. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι ακόμα και το μνημόνιο κατανόηση με την Τεχεράνη θα μπορούσε πιθανότητα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοσης. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια διεθνή οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση του βομβαρδισμού για εβδομάδες, κάτι που θα κρατούσε κλειστά τα στενά του Ορμούς και θα προκαλούσε ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι το Λευκό Οίκο. Βασίλειο.
0: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του ορμούς, διακόπτεις τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
1: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κρατημέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τύχα πάντα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη Ρετέ.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
1: Εδώ οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
5: Ακριβώς, κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους, με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
1: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
5: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο

0: Ίσυχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
2: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου. Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματία, όπως αναφέρατε, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά. Ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του, λοιπόν, στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε. Και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και ήδη η υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών. Και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr.
3: Περιπλέκεται κι άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους. Ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
4: Οι αρχές μας έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο Φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
3: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
4: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, mm-hmm. όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί ή να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο, για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, mm-hmm. γιατί φαίνεται ότι πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές, και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής.

0: αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως τα θανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
1: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο αυτό.
0: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει όπως λένε οι αστυνομικές γλώσσες. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα, πρέπει
1: μύριζε,
0: να
1: λένε, έντονα ότι... ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
0: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά 7 ώρες μετά το έγκλημα μύριζε έντονα ενόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Θεοδόση, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
0: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτιού δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ούτε μία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος, να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
2: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για την εξωτερική, το εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί νέο έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
4: Θα πω, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία Εθνικού Δίκτυου Τιμών Ακινήτων και Νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που απομίζονται τα νοικοκυριά, αναπεριοχή και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο, λοιπόν, που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συμμαχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις εργαστικές ανάγκες των πολιτών μέσω του παρατηρητηρίου. Θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμών ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παρόχων Στέγασης και ψηφιακής πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίος πλέον φορέα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα σπίτι μου με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενοίκια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
1: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
5: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού. Δηλαδή, υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και έτσι πλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάστασης των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θεράψη σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
1: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό σας ημέρα. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν ζημία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων ταπανών, ιδιοποίηση δωρεών, αφαίρεση τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνος νους, ο ηθήνων νους, με συγχωρείτε, πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πειθό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
3: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017. Υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
6: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην υποαναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρωε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα για τις

0: δερματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
10: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν περίπου 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024. Το πρόβλημα στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου είναι οξύτατο, όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόνο η Κρήτη αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς πέρυσι οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το δημογραφικό επομένως αποτελεί απειλή για το μέλλον μιας χώρας και απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, το δημογραφικό καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να χτυπά, όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως είπες, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα.

0: Επίσης, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, κυρίως σε αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση είναι αυτή της Κρήτης, όπου πέρσι καταγράφηκαν επιπλέον 129 γεννήσεις. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία των γυναικών που γεννούν. Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Το δημογραφικό χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και εθνικό σχέδιο, δήλωσε ο καθηγητής δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννιούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαιθρο στους αγροτικούς οικισμούς οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών στην παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις, που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαφές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος, με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αν αναλογιστούμε μάλλον, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα την οποία διεξήχθη η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρία της Επιτροπής για τρία αιτήματα άρση ασυλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς όπως είπε έπρεπε να είναι παρούσα σε μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσους είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Γιοργαντάς, ο κ. Οικονόμου, ο Βασίλης και ο κ. Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κ. Κωνσταντοπούλου για μια ολιγοήμερη είναι η αλήθεια αναβολή της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης και πέντε ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή, ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει δύο αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
2: η συζήτηση.
3: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση. Συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε για τη δημοκρατία, έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μία, όσο δυνατόν, όχι μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
5: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κόρινα Μαντάγαρη.
6: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλη και Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή, αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ιδρυώματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ιδρυωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ελληνική αναστηλωτική κοινότητα σε μνημεία παγκόσμιας σημασίας. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
5: Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε επίσης η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Να την ακούσουμε.
7: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
8: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
3: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, Ελισάβετ και Βασίλη, τη λύση της εργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσίας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024. Δύο κύπελλα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League δύο φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε, απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτ επέκτηνε το συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στο Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών χαφ, έπαιζε στη Βελγική Σταρ Ρερουά. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο
9: για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Πολωνός Κάρολ Σβιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπαιζε στην Έλξε, ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό κλείδωσε την παρουσία του 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάκ πέρασε αλλαγή στο 71ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία είσαι ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32. Νότια Κορέα 3. Τσεχία 1 βαθμός. Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία. Στη δεύτερη αγωνιστική έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στους 32. Ο Καναδάς συνέτριψε 6-0 το Κατάρ. Η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν την Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1, Σκωτία Μαρόκο. 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Εκτός μετά το Μαρόκο. Δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το αποψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία Παραγουάη.
2: Πάλι καλά, δηλαδή, που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
9: Ναι. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράτοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράτοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
10: Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
11: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
10: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
11: Μπάνιο, ναι. Μπάνιο, ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη, μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
10: Λιτεί για δεύτερη φορά τη Δυτική Ευρώπη.
11: Βεβαίως, μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα και μας λιτώνει και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, όχι εκεί που έχουμε μελτέμι δηλαδή, θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 μέχρι τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Βοριαδάκι 4 με 6, στα Νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τζακάδα το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες, μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά, τα Μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ, ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και μετά περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βορειάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
2: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
12: Μπλοκαρισμένη η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
10: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μενίδη, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα.
2: Και στο ενικός.gr, Τραμπ για Μελώνη με ικέτευε για μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
10: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγές ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το

0: συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινείς.
11: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε

0: νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Λατό FM στους 103.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
7: αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: με 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

κοριτσάκι μου, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς Ιταλικά.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες.

0: παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων.
1: Στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Hi, this is Jeanette.
4: And this is Chris.
3: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
4: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
3: We'll have a look through at what happened on that date in history.
4: Catch up with local news and events.
3: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
4: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
3: As well as lots of great chat.
4: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
3: For the All Sorts Show.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ζωτό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη. Πίστοση τα γιουθωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εντάξει, το ξέρω. Ακούγεται λίγο υπερβολικό για αρχή εκπομπής, αλλά Παρασκευή, παιδιά. Δεν είναι μέρα για ρεαλισμό. Παρασκευή θέλει ήλιο, θέλει μουσική, θέλει ένα μήνυμα από την παρέα που θα πάμε μετά. Και θέλει και έναν άνθρωπο στο γραφείο να κοιτάει το ρολόι και να λέει από μέσα του: παιδιά, εγώ σε λίγο δεν υπάρχω. Κάντε πως δεν με βλέπετε. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε με χαρούμενη διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση και με μουσικές που δεν περπατάνε απλώς και όμο κουνάνε και γυαλί ηλίου φοράνε και κουβαλάνε και υπαρξιακό άγχος μαζί. Έτσι είμαστε εδώ. Θέλουμε να περάσουμε καλά, αλλά κάπου στο βάθος σκεφτόμαστε και τα δικά μας. Σήμερα όμως θα το πάρουμε αλλιώς, δηλαδή με αυτιά ανοιχτά, ψυχή βαθιά, ρυθμούς ψαχμένους και αυτή την ωραία αίσθηση ότι μπορεί να ακούσεις λίγο soul, λίγο jazz, λίγο funk, λίγο ηλεκτρονικό υδρότα καλοκαιριού. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι, 19 του Ιούνιου, είναι η 170η ημέρα του χρόνου, δηλαδή έχουμε φάει σχεδόν το μισό χρόνο. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που λένε από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Εγώ το λέω 2 χρόνια και όλο κάτι μου τυχαίνει και με πάει πίσω. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6 και 5. Θα μας αποχαιρετήσει σιγά σιγά γύρω στις 8 και 37. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν οι ο Παΐσιος, ο Ζώσιμος, ο Ζήσης και ο Ιούδας. Ωραίο παρεάκι. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά σε όσους γιορτάζουν Παρασκευή. Αυτό δεν είναι απλή γιορτή, παιδιά. Είναι αναβάθμιση ζωής. Πάμε και στον καιρό. Σχεδόν ηλιοφάνεια πάλι σήμερα. Καλοκαιρινός. Τώρα είμαστε γύρω στους 25 βαθμούς με ήλιο, σύννεφα και τον άνεμο να πνέει από τα βόρειο-βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει έξω αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, γιατί μιλάμε για την απόλυτη καιρική παραδοξότητα. Κοιτάει το θερμόμετρο, 25 βαθμοί. Κοιτάει έξω, ήλιος με λίγα σύννεφα. Έτσι για το σκηνικό. Ανοίγεις το παράθυρο, μπαμ, βοριαδάκι στα 4 μποφόρ, να σου παίρνει τα μυαλά. Η επόμενη εβδομάδα λέει πάει καρφωτή και αυτή έτσι. Μιλάμε για το κόλπο γκρόσο της φύσης. Πας για μπάνιο, πας. Καίγεσαι σαν το σουβλάκι πάνω στα κάρβουνα. Όχι. Ο ήλιος εκεί, δροσιά όμως εκεί. Εσύ, βασιλιάς της ξαπλώστρας, χωρίς να λιώνεις σαν παγωτό μηχανής. Αλλά η πραγματική απόλαυση γίνεται το βράδυ. Ξέχνα το air condition, ξέχνα το γυρίζω το μαξιλάρι από την κρύα πλευρά κάθε 5 λεπτά. Κοιμάσαι σαν άρχοντας με το σοντονάκι σου, χωρίς ίχνο υδρότα, χωρίς τεχνητή ψήξη. When we follow songs we trust. Γιατί το δεσάρι τα μποφόρ από τα βορειοδυτικά κάνει όλη τη δουλειά. Τι ωραία που θα ήταν να είχε πάντα 25 βαθμούς σταθερά, ε! Ούτε σαραντάρια να ψήνει αυγό στο καπό του αυτοκινήτου, ούτε παγωνιές να θες 3 μπουφάν. Μέχρι να βρούμε αυτό το μέρος όμως, βγείτε έξω, απολαύστε το, γιατί αυτό που ζει το Ηράκλειο αυτές τις μέρες δεν είναι απλά καιρός, είναι δώρο Θεού. Και επειδή το δώρο Θεού
έρχεται το Σαββατοκύριακο και είναι δίπλα μας. Γιατί είπαμε, το Σαββατοκύριακο ανήκει στις μικρές εκδρομές. Και αν είναι προς τα νότια του νομού, ακόμα καλύτερα. Πας στο νότο, ησυχάζεις. Κάθεσαι, δεν μιλάς, κοιτάς τη θάλασσα. Και κάπως έτσι, Μάταλα, Κομός, Αγιοφάραγκο, Λέντας, τρεις εκκλησίες, γίνονται μικρά καταφύγια, όχι πάντα οργανωμένα, όχι πάντα βολικά, αλλά τίμια. Και το τίμιο, το καλοκαίρι στην Κρήτη, είναι σημαντικό.

Πάμε να δούμε και τι γίνεται τώρα στον πολιτισμό. Από εκδηλώσεις τώρα η πόλη δεν κάθεται ήσυχη. Στον Καράβολα υπάρχει το 6ο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού. Φέρνει από σήμερα μέχρι την Κυριακή Κουτσό, Τυφλόμυγας, Βούρες και Τσουβαλοδρομίες. Και γενικά όλα αυτά που παίζαμε, εγώ δεν τα παίζα τώρα. Κουτσό, πε. Αυτά που παίζανε τέλος πάντων πριν το κινητό γίνει η προέκταση του χεριού μας. Στα μουσικά της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα, Πάνος Βλάχος ανεβαίνει στο θέατρο Τεχνόπολης 22 του Ιούνιου. Έχουμε και τα κριτικά. Θα σας κάνω και μια ενημέρωση. Υπάρχουν και μερικοί που τους αρέσουν τα πανηγύρια. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης θα είναι στις 23 του Ιούνιου στον Άγιο Μύρονα και στις 24 στη Μάρθα. Και βέβαια στα κυποθέατρα ξεκινάει και αυτή η ωραία εποχή που η πόλη κάθεται κάτω από τα αστέρια και θυμάται ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο σοβαρό ύφος και φυλάδιο στην είσοδο. Στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης από 23 μέχρι 30 του Ιούνιου το 7ο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ φέρνει παραστάσεις, νέες φωνές, σχολικές ομάδες και αυτό το υπέροχο χάος της εφηβείας που στο θέατρο γίνεται τέχνη αλλά στο σπίτι γίνεται κλείσε λίγο την πόρτα και μη φωνάζετε.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου, το αγαπημένο μας Λασίθι. Πόσο μου έχει λείψει η Ιεράβετρα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Ήδη τα εισιτήρια για το, οι προσκλήσεις για τον Πάνο Βλάχο κάλανε φτερά. Έχουν μείνει μερικά εισιτήρια για σινεμά. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκίας, είπαμε μετά τις 12. Είναι και βραδιές με μουσική, με σινεμά, με ζωντανές στιγμές. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια, όχι 10, λίγα, πιο λίγα. Πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 28-13-60-260. Το ξαναλέω, 28-13-60-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και κάνουν φτερά.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Και τώρα
1: οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής.

0: μηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Τα μικρόφωνα είναι πλέον ανοιχτά. Η πόλη άναψε για τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το μάτι. Εμείς επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές εκπλήξεις έχουν ξεκινήσει. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε και έτοιμο. Εισιτήρια δωρεάν για σινεμά ψάχνουν χέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα, γρήγορα τα δάχτυλα στο τηλέφωνο. I stand.

Εδώ είμαστε, δεν πιστεύω να σας λείψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνάσο, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρόν λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

Και μαζί μας είναι και ο βασιλιάς του αυτοκινήτου. Ας μην γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο αστέρι, η Creta Star Motors ΑΕ. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και...
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
13: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
14: Μάμα μία!
13: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Δελίτσιο». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
15: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Νίκος Παπαναστασίου Ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης Λύρα. Κώστας Συντρίδης Πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης Βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης Τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη Φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης Τροπέτα. Μαρία Καναβάκη Πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα.
1: Πιάνο από εκεί ο άλλος είναι ο Παύλης.
0: Ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: πάλι τα μαλλιά. Έριξες πάλι τα μαλλιά, ο πίσω στην κούτα λες.
1: Έριξες πάλι τα μαλλιά, ο πίσω στην κούτα λες.
0: Ο πίσω στις κουτάλες κι η ομορφιά σου επλήθιανε και χατακώνεις τάλε

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε.

0: για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτική.
13: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

0: FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς Ιταλικά.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

μακρινή θα σ' αγαπώ κι από χιβίχα σβήξει. Κι από χιβίχα σβήξει και από χιλιόνταριου καρδιά, ας έρθει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
10: αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα επιστρέψαμε και καλώς ήρθατε στο Έλα να το μιλήσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σήμερα θα αγγίξουμε ένα θέμα που πονάει αλλά ταυτόχρονα θεραπεύει. Θα μιλήσουμε για το μοντέλο της αγάπης που κουβαλάμε μέσα μας και για την πραγματικότητα της ίασης.

Οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε ότι είχαμε μια φυσιολογική παιδική ηλικία και γονείς που μας αγάπησαν. Και είναι αλήθεια. Όμως η αγάπη που εισπράττουμε ως παιδιά, όσο καλή κι αν είναι, συνοδεύεται πάντα από κάποιες συνθήκες. Ίσως μάθαμε ότι η αγάπη σημαίνει να προσπαθούμε πολύ για να μας προσέξουν. Ίσως μάθαμε ότι η αγάπη σημαίνει να κάνουμε υπομονή όταν ο άλλος λείπει ή είναι κουρασμένος. Ίσως αγάπη μάθαμε ότι σημαίνει να ανεχόμαστε τις παραξενίες ή τις ιδιοτροπίες και να κλεινόμαστε λίγο, να μαζευόμαστε λίγο για να ταιριάζουμε στο περιβάλλον μας. Αυτές οι μικρές καθημερινές εμπειρίες γίνονται για εμάς ο ορισμός της αγάπης όμως τελικά. Έτσι ως ενήλικες πια, δεν ψάχνουμε απαραίτητα το ιδανικό, αλλά το οικείο. Ελκυόμαστε από ανθρώπους που μας αναγκάζουν να ξαναζήσουμε εκείνα τα γνώριμα συναισθήματα της παιδικής μας ηλικίας. Γιατί βαθιά μέσα μας υπάρχει ελπίδα ότι αυτή τη φορά, ως ενήλικες πια, θα καταφέρουμε εμείς να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Επιλέγουμε λοιπόν το γνώριμο σενάριο, όχι γιατί μας αρέσει να υποφέρουμε, αλλά γιατί είναι το μόνο σενάριο στο οποίο ξέρουμε να παίζουμε. Και συχνά καταλήγουμε να κυνηγάμε την επιβεβαίωση από ανθρώπους που απλώς μοιάζουν με εκείνους που δεν μπόρεσαν ποτέ να μας τη δώσουν ολοκληρωμένα. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια του τραγουδιού και θέλω εντωμεταξύ να σκεφτείτε αυτό. Πόσες φορές εγκλωβιστήκατε σε μια σχέση κυνηγώντας έναν άνθρωπο που ήταν συναισθηματικά απόν, μόνο και μόνο επειδή αυτό το απόν σας ήταν γνώριμο? Γράψτε μου τα δικά σας μηνύματα στο chat του latofm.gr, στο 6948-266-209 SMS ή Viber, το προτιμάτε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Στη σελίδα της εκπομπής «Έλα να το μιλήσουμε», όπου γράφετε ελεύθερα και ανώνυμα αρκεί να γίνετε μέλη. Και στα προσωπικά μου social, νιώσε καλά, Λίνα Καροφυλάκη, Facebook και Instagram. Τώρα θα πάμε να δούμε πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει όλες τις προηγούμενες ημέρες σε μένα, στα προσωπικά μου social και στο κινητό, και με ρωτάνε για αυτό το θέμα διάφορα πράγματα οι φίλοι μας.

Μου γράφει λοιπόν η Κατερίνα. Ο σύντροφός μου εξαφανίζεται για μέρες και μετά επιστρέφει σαν να μην τρέχει τίποτα. Κι όμως αντί να θυμώσω, καθόμαι και τον περιμένω. Γιατί ανέχω με αυτή την κατάσταση? Εύλογο το ερώτημα της Κατερίνας. Κατερίνα μου, το ανέχεσαι γιατί αυτό το περιμένω σου είναι οικείο. Ίσως έτσι έμαθες μικρή να περιμένεις μια προσοχή που έρχονται με το σταγονόμετρο. Αυτό είναι το γνώριμο σου σενάριο. Αναπαράγεις την αναμονή, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά το τέλος είναι διαφορετικό. Μήπως να σταματήσεις να περιμένεις, μήπως να βάλεις όρια και να πεις τι είναι αυτό που εσύ θέλεις.

μας λέει λοιπόν ο Γιώργος, όλες μου οι σχέσεις είναι με γυναίκες που θέλουν συνέχεια φροντίδα και έχουν τεράστια προβλήματα. Νιώθω σαν κοινωνικός λειτουργός και όχι σαν σύντροφος. Κουράστηκα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μοτίβο από την παιδική ηλικία, ε. Γιώργο μου, έγινες ο προστάτης επειδή έτσι πήρες αξία στο παρελθόν σου. Έμαθες ότι η αγάπη σημαίνει να είσαι χρήσιμος και να λύνεις τα προβλήματα των άλλων. Αν δεν σώσεις κάποιον, νιώθεις ότι δεν σε χρειάζονται ίσως. Ήρθε όμως η ώρα, νομίζω, να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που προσφέρεις, που σημαίνει κάνουμε βήμα πίσω και δεν μπαίνουμε μπροστά να αναλάβουμε. Δεν σηκώνουμε τα μανίκια. Περιμένουμε να δούμε αν ο άλλος θα τα καταφέρει μόνος του. Και είμαστε εκεί απλώς, με την παρουσία μας. Ένα άλλο μήνυμα. Ελκύομαι μόνο από άντρες που είναι απρόσιτοι ή δεσμευμένοι. Όταν κάποιος είναι καλό παιδί και διεκδικήσιμος και διαθέσιμος, εμένα μου φαίνεται βαρετός. Έχω πρόβλημα, με ρωτάει η κοπέλα. Θα της απαντήσω όχι. Δεν έχεις πρόβλημα, είσαι ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο αγάπης. Για εσένα η αγάπη έχει συνδεθεί με το κυνήγι και την αγωνία. Το καλό παιδί δεν σου ενεργοποιεί το γνώριμο σου άγχος, οπότε το μυαλό το μεταφράζει ως έλλειψη χημίας. Χρειάζεται να επανεκπαιδεύσεις τον εαυτό σου στο τι σημαίνει ασφάλεια. Να κάνεις focus όχι στην ένταση, αλλά σε μια καλή προσωπικότητα απέναντί σου. Να διαλέξεις άνθρωπο, όχι ένταση.

Και περιμένοντας και τα δικά σας τα μηνύματα που σιγά σιγά όλο και κάτι έχει έρθει, συνεχίζουμε με τα μηνύματα που έχω δεχτεί εγώ στα δικά μου social.

Είναι ο καθρέφτης των γονιών σου. Το κλειδί είναι να καταλάβεις ότι η αξία σου είναι δεδομένη και δεν εξαρτάται από το αν θα είσαι τέλεια σε όλα. Δοκίμασε σε μικρά πράγματα που νιώθεις ότι νιώθεις ασφάλεια να ρισκάρεις, να μην είσαι το καλό παιδί. Και κοίτα μέσα σου να δώσεις εσύ αγάπη στον εαυτό σου. Άλλο ένα. Τελευταίο νομίζω, ναι, το τελευταίο είναι. Γιατί θυμώνω τόσο πολύ όταν η κοπέλα μου θέλει λίγο χρόνο μόνη της. Νιώθω αμέσως ότι με απορρίπτει και ότι θα με χωρίσει, μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ο χώρος που ζητάει εκείνη ενεργοποιεί μέσα στο τραύμα εγκατάλειψης. Το μυαλό σου κάνει ένα άλμα από το θέλω χρόνο στο σε παρατάω. Το μυαλό σου δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η κοπέλα σου να θέλει χρόνο μακριά σου. Το εξηγεί πάντα σαν απόρριψη. Η δική της ανάγκη λοιπόν για αυτονομία θα πρέπει να το πεις στον εαυτό σου. Δεν είναι απόρριψη προς εσένα, αλλά είναι απλά η δική της λειτουργία. Δεν ταιριάζουμε όλοι οι άνθρωποι στον τρόπο που λειτουργούμε ψυχικά. Επανερχόμαστε λοιπόν.

Αυτά τα μηνύματα που μόλις διαβάσαμε ήταν ο λόγος της σημερινής εκπομπής, το ένασμα. Βλέπετε λοιπόν πως επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ιστορίες, αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα και τα ονόματα. Περιμένω τις δικές σας ιστορίες στο 6948-266-209 SMS και Viber, στο chat του Λατό FM με γκρίγκλεις, παρακαλώ δεν παίρνει ελληνικούς χαρακτήρες εκεί, στη σελίδα της εκπομπής Έλα να το μιλήσουμε στο Facebook ή στα προσωπικά μου social, Νιώσε καλά Λίνα Καροφυλάκη, Facebook ή Instagram. Μην κλείνετε τους δέχτες σας λοιπόν. Μετά τη μουσική μόλις ακούσαμε, πάμε στο επόμενο μέρος, την απογοήτευση, τα όρια του άλλου και τη στενότητά του. Πριν πάμε λοιπόν στα επόμενα μηνύματα που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται, ας στάθουμε σε αυτό που πονάει περισσότερο, τη στιγμή της απογοήτευσης. Πρέπει να συμβιβαστούμε, να συμφιλειωθούμε με την αλήθεια. Δεν υπάρχει τρόπος να μην πληγωθούμε. Δεν υπάρχει. Όταν ανοίγεις την πόρτα σου σε έναν άνθρωπο, του δίνεις το δικαίωμα να σε απογοητεύσει. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλους μας. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και ναι, έχει να κάνει και με εμάς. Εμείς τον διαλέξαμε, εμείς του δώσαμε σημασία, εμείς του ανοίξαμε την πόρτα μας, έστω και για λίγο, για να μπει στη ζωή μας. Όμως η δική μας ευθύνη τελειώνει εκεί που ξεκινά το όριο των δυνατοτήτων του άλλου. Αν εγώ ήμουν αληθινή, αν εγώ έδωσα την ευκαιρία και όλος δεν μπορούσε να την κρατήσει, αυτό είναι δικό του θέμα, είναι η δική του στενότητα. Η ίαση δεν είναι να γίνουμε άτρωτοι. Η ίαση είναι να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι θα ξαναπληγωθούμε, αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα διαλυθούμε πια.

περιμένοντας και άλλα μηνύματα για να τα πούμε μετά όλα μαζί και να τα σχολιάσουμε, πάμε να δούμε την πραγματικότητα της ίασης, τη διαφορά συμπεριφοράς και βιώματος και το μεγάλο γαμώτο της συνειδητοποίησης. Σημειώστε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά και το βίωμα. Το ότι έξω σου στέκεσαι όρθια δείχνει λειτουργικότητα, όχι έλλειψη πόνου. Το ότι μέσα σου νιώθεις κομμάτια σημαίνει ότι η ψυχή σου είναι ακόμα ζωντανή. Το διαλύομαι είναι η διαδικασία με την οποία η καρδιά σου αποβάλλει την προσδοκία που είχε επενδύσει. Είναι ένας εσωτερικός σεισμός που πρέπει να συμβεί για να επανατοποθετηθούν τα πράγματα. Και δεύτερον, το γαμώτο της συνειδητοποίησης. Πονάει περισσότερο τώρα γιατί πλέον

και που θα τελειώσει. Δεν είμαι η διάλυσή μου, είμαι αυτή που την βιώνει. Μη βιάζεσαι να γίνεις καλά. Αν δεν διαλυώσουν, θα σημαίνει ότι δεν ένιωσες ποτέ τίποτα. Και αυτό δεν είναι καλό, ε. Η ίαση είναι κύκλοι, κύματα, που έρχονται ξανά και ξανά. Όταν το θυμάστε αυτό.

Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την βροχή μηνυμάτων που έρχεται. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας λέει μια φίλη, του έδωσα τόσες ευκαιρίες να μου δείξει ότι με υπολογίζει, αλλά πάντα έβαζε τους φίλους του και τη δουλειά του πάνω από μένα. Νιώθω ηλίθια που πίστεψα ότι θα άλλαζε. Θα πω εγώ, φίλη μας, μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Εσύ έδωσες, όπως λες, ευκαιρίες γιατί είχες το μεγαλείο να το κάνεις. Το ότι εκείνος δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει δείχνει τη δική του συναισθηματική στενότητα, όχι τη δική σου αξία. Η ευθύνη σου σταματάει εκεί που ξεκινάει το δικό του όριο. Ήταν ίσως μια οικία προς εσένα επιλογή. Συγχωρούμε τον εαυτό μας και πάμε παρακάτω.

μας λέει εδώ ο Στέλιος. Προσπάθησα να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τη σύντροφό μου για τους φόβους μου και εκείνη τα χρησιμοποίησε εναντίον μου στον πρώτο τσακωμό. Πώς να ξαναεμπιστευτώ? Όπως τέλειο αυτό που έκανε δείχνει τη δική της αδυναμία να διαχειριστεί την ευαλωτότητα. Εσύ μάλλον έκανες το σωστό, τι λες? Άνοιξες την πόρτα σου αυθεντικά. Το ότι εκείνη χρησιμοποίησε τα όπλα της δείχνει το δικό της έλλειμμα, θα πω. Ή εσύ εδώ σημαίνει να μην μετανιώνεις για την αλήθεια σου, παλικάρι μου.

Μας λέει μια φίλη, Λίνα, λες ότι δεν θα διαλυθούμε πια. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή νιώθω ακριβώς έτσι, κομμάτια στο πάτωμα από έναν προδομένο έρωτα. Φίλη μου, τα κομμάτια που νιώθεις τώρα είναι η φυσιολογική αντίδραση της ψυχής σου. Αυτό που εννοώ είναι ότι η δομή σου ως ενήλικας παραμένει εκεί. Θα κλάψεις, θα πονέσεις, αλλά δεν θα χαθείς. Τα κομμάτια μαζεύονται ξανά και αυτή τη φορά θα κολληθούν πιο γερά. Και μας λέει ο Γιάννης, 50 ετών, μου γράφει την ηλικία του. Μετά το διαζύγιο νιώθω ότι έχασα τα καλύτερα μου χρόνια με έναν άνθρωπο που τελικά δεν με κατάλαβε ποτέ. Πώς συμβιβάζεσαι με αυτό το κενό? Γιάννη, θα σου πω ότι δεν χάθηκαν αυτά τα χρόνια, γιατί μέσα σε αυτά έμαθες, δεν έμαθες, ένιωσες και μεγάλωσες. Συμφιολιώνεσαι με το κενό, αποδεχόμενος ότι ο άνθρωπος αυτός σου έδωσε μέχρι εκεί που μπορούσε. Επίσης, μια πολύ καλή διαδικασία είναι να δεις πού εσύ επέτρεψες να παραβιαστούν τα όρια σου, που έδωσες παραπάνω από όσο έπρεπε να δώσεις. Δηλαδή πάντα έχουμε και μια προσωπική ευθύνη, το θυμόμαστε αυτό. Τώρα η στενότητα του άλλου ανθρώπου ήταν δικό του ταβάνι, όχι δικό σου. Μερικές φορές πρέπει να προσέχουμε. Οι σχέσεις πρέπει να είναι ένα ωραίο παιχνίδι πινκ-πονκ. Όταν μία μπάλα μόνο φεύγει και δεν γυρνάει ποτέ. Κάτι λέει αυτό,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9, προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις και εδώ θέλω να πω κάτι που είναι νομίζω καθολικό, ισχύει για όλους μας. Όλοι θέλουμε να μας αποδέχονται, όλοι θέλουμε να μας θέλουν, όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε, να μην μας απορρίπτουν. Αυτό είναι κάτι καθολικό. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει περισσότερο ανάγκη από κάποιον άλλον αυτά τα πράγματα. Έχουμε υιοθετήσει συμπεριφορές, έχουμε πληγωθεί και κλεινόμαστε και λέμε εμένα δεν με νοιάζει, εγώ είμαι αυτάρκης, δεν θέλω κανέναν κτλ. Αλλά αυτό είναι άμυνες και είναι αποφυγές, okay? Αυτό που ισχύει στην σημερινή εποχή και είναι το πρόβλημα που βλέπω εγώ τουλάχιστον στις περισσότερες επικοινωνίες που έχουμε ανθρώπους είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας, παρουσίας, χρόνου ένας τον άλλον, νιαξίματος αληθινού ο ένας τον άλλον και απιστία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά δυστυχώς της εποχής μας στις σχέσεις. Πάμε στα μηνύματά μας. Η Νίκη λοιπόν εδώ μας λέει, κάθε φορά που πληγώνομαι υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι δεν

Και μας λέει ο Μιχάλης, μας παρακολουθεί online από το latofm.gr live, πώς ξεχωρίζεις αν ένας άνθρωπος απλά περνάει μια φάση, αν έχει αυτή τη συναισθηματική στενότητα που λες, πότε σταματάς να προσπαθείς. Ωραία ερώτηση. Η φάση λοιπόν έχει αρχή, μέση και τέλος και ο άλλος έχει επίγνωση. Η συναισθηματική στενότητα είναι μόνιμη δομή. Ο άλλος δεν βλέπει το πρόβλημα, δεν αλλάζει και μεταθέτει πάντα την ευθύνη σε σένα. Δεν το κάνει συνειδητά. Το κάνει γιατί έτσι είναι. Θα μεταθέτει πάντα την ευθύνη σε σένα. Σταματάς λοιπόν να προσπαθείς και όταν η προσπάθειά σου αρχίζει, πότε να σου κοστίζει την αξιοπρέπειά σου. Παρατηρείς, ακούς και βλέπεις τα σημάδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και άλλο ένα μήνυμα, η Σοφία μας λέει επίσης από το latofm.gr: νιώθω ενοχές γιατί εγώ απογοήτευσα έναν άνθρωπο που με αγαπούσε πολύ επειδή απλά δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Είμαι κακός άνθρωπος. Όχι μωρέ κορίτσι μου, καθόλου κακός άνθρωπος δεν είσαι. Ήσουν ειλικρινής προφανώς. Αφού να τον απογοητεύσεις, δεν τον κοροϊδέψες. Το να μείνεις μαζί του αποήκτο θα ήταν πολύ πιο καταστροφικό, δεν θα ήταν. Η δική σου στενότητα σε αυτή τη φάση ήταν ότι δεν μπορούσε να του δώσεις τον έρωτα που σου ζητούσε. Και αυτό είναι ένα όριο απόλυτα σεβαστό. Δεν μπορούμε να τους θέλουμε όλους που μας θέλουν, όπως και οι άλλοι δεν μπορούν να μας θέλουν επειδή εμείς τους θέλουμε. Μες στη ζωή είναι αυτά.

Και μας λέει ο Παύλος, Λίνα, λες ότι εμείς ανοίγουμε την πόρτα. Αν όμως ο άλλος μπήκε με ψέματα και υποκρισία, πώς θέω εγώ? Θα σου πω, δεν είπα ότι φταίς. Είπα ότι έχεις την ευθύνη της δικής σου πόρτας. Ο άλλος μπορεί να είπε ψέματα, αλλά αυτό είναι το δικό του ποιόν. Εσύ πίστεψες είτε γιατί λειτουργήσες με καλή πρόθεση, είτε γιατί είχες ανάγκη να πιστέψεις. Είχες ανάγκη να πιστέψεις το καλό. Η ευθύνη σου ξεκινάει από τη στιγμή που ανακάλυψες το ψέμα όμως. Τι κάνεις από εκεί και πέρα? Τον αφήνεις μέσα ή τον βγάλεις έξω? Για να ακούσω τη γνώμη σας. Θέλω σχόλια τώρα, ελάτε. Πάμε να συμμετέχουμε όλοι μαζί.

είπε ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, αλλά θέλει να βρισκόμαστε. Και εγώ δέχτηκα ελπίζοντας ότι θα αλλάξει γνώμη στην πορεία. Αυτό είναι αυτοκαταστροφή. Φίλοι μου, αυτό είναι ένα κλασικό συμβόλαιο με προδιαγεγραμμένη απογοήτευση, θα σου πω. Σου δήλωσε το όριο του ξεκάθαρα. Μέχρι εδώ μπορώ. Εσύ θες να πιστεύεις κάτι άλλο. Αναγνωρίσεις το όριό του και επενδύσεις σε μια ψευδαίσθηση. Μην περιμένεις ότι θα αλλάξει. Δες την αλήθεια του τώρα. Οι άνθρωποι, σας είπα, παρατηρήστε τα σημάδια και πιστέψτε αυτά που σας λένε οι άνθρωποι όταν τους γνωρίζετε. Λένε αλήθεια. Ενώ τα αρνητικά τους.

Έχει ανάψει η συζήτηση εδώ και ερωτήσεις, οπότε πάμε. Μας λέει ένας φίλος, η ίαση τελικά μήπως είναι να μην περιμένεις τίποτα από κανέναν, έτσι δεν θα απογοητευτείς ποτέ. Από ότι αυτό που περιγράφεις, φίλο μου, είναι μια συναισθηματική νεκρή ζώνη, έτσι θα την περιέγραφα. Το να μην περιμένεις τίποτα σε προστατεύει από την απογοήτευση, αλλά συγχρόνως σε αποκλεί και από τη χαρά, ε. Η ίαση δεν είναι η απάθεια, αλλά η ανθεκτικότητα. Να περιμένεις το όμορφο, αλλά να μην καταστρέφεσαι αν δεν έρθει. Είσαι okay με την απογοήτευση. Ανοχή στην απογοήτευση ουσιαστικά. Ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να είναι ο εαυτός τους και αυτό που τελικά δούμε ότι είναι να μην μας κάνει, να μην μας ταιριάζει. Να μην είναι αυτό που φανταστήκαμε. Και it's okay. Δεν προς θάνατο. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. 8 κάτι δις κόσμος είμαστε στον πλανήτη, παιδιά, χαλαρώστε.

μια φίλη πάλι από το latofm.gr από Θεσσαλονίκη με ωραίο όνομα, Κίκα. Μου λέει, Λίνα, στη δουλειά μου είμαι υπόδειγμα. Βγαίνω με φίλους, γελάω, αλλά το βράδυ που γυρίζω σπίτι κλαίω μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Νιώθω υποκρίτρια. Κίκα μου, καθόλου υποκρίτρια δεν είσαι. Αυτή είναι η κλασική διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά και το βίωμα. Η συμπεριφορά σου είναι λειτουργική γιατί είσαι ενήλικας και πρέπει να επιβιώνεις. Το βίωμά σου όμως διεκδικεί το χώρο του το βράδυ που μπορεί να τον διεκδικήσει. Άφησέ το να υπάρξει τότε. Κατάλαβε ότι έρχεται, έχει λόγο να υπάρξει, έχει δικαίωμα να υπάρξει. Το χρειάζεσαι γιατί είναι η κάθαρσή σου, κορίτσι μου.

Και ήθελα να ανανέωσε η σελίδα μας για να δούμε τα μηνύματα στο τσάτσουλα το FM. Και θα πούμε, έχουμε καλησπέρα από Νάξο. Η Νάξος μας παρακολουθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο πολύ. Και μου λέει ένα μήνυμα, Λίνα μου γλυκιά, με τον άντρα μου νιώθω ότι πραγματικά δεν είναι εκεί για μένα. Ενώ του κάνω σαπόρσα πάντα, τώρα που είναι καλοκαίρι και έχω πολλή δουλειά, δεν είναι εκεί για μένα. Να με βοηθήσει, να με σαπορτάρει, ενώ εγώ κάνω τα πάντα για αυτόν. Ναι, πώς να συμβεί, δυστυχώς στη ζωή μας συμβαίνουν και αυτά. Θα πω, κούκλα μου, μίλησε μαζί του. Μίλησε όμορφα, ήρεμα, πες του πώς νιώθεις, εξέφρασε του τις ανάγκες σου και άφησε τον ελεύθερο να σου δείξει τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε με το ζόρι κανέναν να είναι όπως τον θέλουμε εμείς, δυστυχώς. Μπορούμε μόνο να εκφράσουμε την ανάγκη μας με όμορφο τρόπο, χωρίς να κατηγορούμε τον άλλον. Να του δείξουμε τι θέλουμε, ποια είναι τα όρια μας και να τον αφήσουμε να τον δούμε. Μερικές φορές μπορεί να απογοητευτούμε. Ελπίζω όχι στη δικιά σου την περίπτωση να μην συμβεί αυτό και να συνεργαστεί όμορφα μαζί σου.

Λοιπόν, θα αφήσουμε πάλι τη μουσική λίγο στην άκρη, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, μας λέει ο Βασίλης, πάλι από το latfm.gr, Αθήνα, αυτό το γαμό του τη συνειδητοποίηση με τσάκισε. Τώρα που κατάλαβα γιατί έκανα τις ίδιες λάθος επιλογές, πονάω περισσότερο παρά όταν είχα άγνοια. Γιατί? Βασίλη μου, πονάει περισσότερο γιατί τώρα πενθύσκε για τον εαυτό σου που τον άφησες να εκτεθεί. Η άγνοια έχει μια γλυκιά νάρκη, ρίχνεις το φταίξιμο στους άλλους, ε. Δεν είσαι ευθύνη. Η συνειδητοποίηση σε φέρνει αντιμέτωπο με τη δική σου ευθύνη. Αλλά αυτός ο πόνος είναι που θα σε θεραπεύσει. Μην το φοβάσαι λοιπόν. Δες το, κατάματα, με θάρρος. Και μας λέει στο κινητό μου μια κοπέλα, πώς μπορώ να γίνω παρατηρητής του εαυτού μου όταν ο πόνος με πνίγει και δεν μπορώ να ανασάνω. Φίλοι μου, θα πω, ξεκινάς παίρνοντας μια απόσταση από το συναίσθημα. Αντί να λες είμαι κατεστραμμένη, πες αυτή τη στιγμή νιώθω το συναίσθημα της καταστροφής. Παράδειγμα είναι αυτό. Αντί να πεις είμαι διαλυμένη, πες τώρα νιώθω το συναίσθημα του βαθύ πόνου που μπορεί να με διαλυμένει. Της διάλυσης, ας πούμε. Εσύ είσαι το δοχείο. Ο πόνος είναι το περιεχόμενο. Αλλά το περιεχόμενο αλλάζει. Το δοχείο μένει πάντα ίδιο. Το θυμόμαστε αυτό, παιδιά. Λοιπόν, μια δασκάλα τώρα μου λέει, όλοι γύρω μου μου λένε προχώρα, βγες έξω, άλλαξε σελίδα. Νιώθω τεράστια πίεση να δείξω ότι είμαι καλά, ενώ δεν είμαι. Αποκλείσε τα αυτιά σου σε αυτή την τοξική θετικότητα των άλλων. Σου το λένε γιατί είναι ο δικός σου ο πόνος. Και επίσης ο δικός σου ο πόνος καθρεφτίζει τις δικές τους αμήχανες πλευρές. Μην βιάζεσαι να γίνεις καλά για να ευχαριστείς κανέναν. Ούτε να υποκριθείς ότι είσαι καλά. Εννοείται ότι δεν θα μυρλιάζεις και όπου και να βρίσκεσαι, έτσι. Θα προσπαθήσεις να είσαι αξιοπρεπής. Να θυμάσαι όμως ότι η ψυχή σου θέλει το χρόνο της για να δομηθεί. Θα κάνει τον κύκλο της, θα περάσει μέσα από όλα τα κύματα για να γίνεις καλά. Πάλι ένα μήνυμα που μας ακούνε από μακριά μέσω του ίντερνετ. Λίνα, η ίαση έχει ένα τέλος. Ένα τέλος έχει ερωτηματικό. Υπάρχει μια μέρα που θα ξυπνήσω και δεν θα πονάω καθόλου για όσα έγιναν. Θέλω να πω ναι, ότι θα υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσει και η ανάμνηση δεν θα φέρει πόνο, αλλά σοφία. Το γεγονός δεν αλλάζει, αλλάζει η συναισθηματική σου φόρτιση όμως. Η πληγή θα γίνει ουλή, σαν μια παλιά επέμβαση. Θα ξέρεις ότι είναι εκεί, αλλά δεν θα αιμορραγεί, ούτε θα σε πονάει όταν θα την ακουμπάς. Θα γίνει μέρος της ύπαρξής σου, εμπειρία. Αυτό που λέμε εμπειρία. Και άλλο μήνυμα από μακριά, νιώθω ότι το διαλύομαι είναι ντροπή. Στα 36 μου έπρεπε να είμαι πιο όρημη και να με παίρνει από κάτω για ένα χωρισμό. Α, εγώ κοντά στα 60 δεν θα συμφωνήσω. Δεν πάει με τα χρόνια αυτό. Σε ό,τι ηλικία και να είμαστε, για τους γεροντοέρωτες, έχεις ακούσει κάτι? Η ωριμότητα δεν μετριέται με την αναισθησία που παθαίνουμε. Το να διαλύεσαι σημαίνει ότι ρίσκαρες, ένιωσες και αγάπησες. Το να διαλύεσαι σημαίνει ότι η ψυχή σου είναι ζωντανή, δεν έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει λοιπόν ηλικία στον πόνο. Βγάλε την τροπή από πάνω σου και αγκάλιασε την ευάλωτη πλευρά σου. Αυτό είναι η αληθινή ωριμότητα. Να ξέρω ότι θα πονέσω, αλλά δεν θα διαλυθώ. Και it's okay, γιατί έχω ανάγκη να ζήσω. Φαντάζεστε λίγο τον εαυτό σας να μην συμβαίνει τίποτα, καμία ανατροπή στη ζωή σας και να είναι όλα flat. Η ζωή μας μοιάζει πολύ με μια ταινία. Τι θα πηγαίνατε να δείτε εύκολα ή πιο ευχάριστα? Μια ταινία του Αγγελόπουλου, το μετέωρο βήμα του Πελαργού ή μια ταινία δράσης με πολλά πράγματα να συμβαίνουν και πολλές ανατροπές? Εγώ αυτό θα σας πω. Προτιμήστε η ζωή σας να είναι μια ταινία δράσης και στο τέλος να πείτε πω, θα την ξανάβλεπα με ευχαρίστηση.

έχουμε άλλο ένα μήνυμα για το αυτό το εσωτερικό πένθος για τον εαυτό μας που άνοιξε την πόρτα, πώς ξεπερνιέται. Πώς να συγχωρήσω εμένα που ήμουν τόσο τυφλός. Είναι δύσκολο αυτό, το καταλαβαίνω, ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό και να το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να νιώθουμε την προσωπική ευθύνη χωρίς να νιώθουμε την ενοχή και το βάρος και τις τύψεις. Μα η προσωπική ευθύνη εδώ είναι γνώση. Είναι αναγνωρίζω το μερίδιο που είναι δικό μου και μπορώ να το αλλάξω. Άρα είναι και δύναμη. Έτσι θέλω να το δείτε, σαν δύναμη. Γιατί βλέπω, ξέροντας τι κάνω λάθος, μπορώ και να το αλλάξω. Αν θεωρώ ότι πάντα οι άλλοι μου φταίνε, είμαι θύμα και συνεχίζω για όλη μου τη ζωή να είμαι θύμα. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, είμαι καταδικασμένος έτσι. Οπότε, συγχωρείς λοιπόν τον εαυτό σου, καταλαβαίνοντας ότι τότε εκείνος ο εαυτός σου έκανε το καλύτερο που μπορούσε με τις γνώσεις και τα εργαλεία που διέθετε. Δεν ήσουν τυφλός, ήσουν σε ανάγκη. Βλέπεις την ανάγκη του τότε. Αντί λοιπόν για τιμωρία, να σε πάρει σαν καλίτσα, θα πω εγώ. Αυτό θα πω. Και συνεχίζουμε. Λίνα, σε ακούω και νιώθω ότι για πρώτη φορά κάποιος μου δίνει την άδεια να μην είμαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσι μου, καταρχάς που είσαι εδώ. Αυτός είναι ο σκοπός μας εδώ. Να δώσουμε την άδεια στους εαυτούς μας να είναι ανθρώπινοι. Η πραγματικότητα της ίασης ξεκινά ακριβώς από εκεί. Από την πλήρη αποδοχή του τώρα. Όσο σκοτεινό κι αν είναι αυτό. Έχουμε δικαίωμα να το βιώσουμε και αυτό. Όχι μόνο δικαίωμα, και υποχρέωση. Είπαμε, σε αυτή τη ζωή ήρθαμε να τα ζήσουμε όλα. Να την πιούμε μέχρι τελευταία σταγόνα.

Λοιπόν, ένας ακροατής που προφανώς είχε ακούσει και την προηγούμενη εκπομπή μας που ήταν το IQ εναντίον EQ, μας σχολιάζει, λέει IQ εναντίον EQ τελικά και στις σχέσεις. Πρέπει να έχεις μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη και να αντέξεις να δεις τη δική σου διάλυση χωρίς να γίνεις κυνικός. Θα πω ακριβώς έτσι. Ο κινησμός είναι η άμυνα του δειλού εδώ, να το πούμε και αυτό. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι να κοιτάς τα συντρίμια σου, να πονάς, αλλά να διατηρείς την καρδιά σου ανοιχτή και μαλακή για το επόμενο όμορφο πράγμα που θα έρθει. Δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία. Και ένα τελευταίο μήνυμα νομίζω, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Το μυστικό τελικά είναι να είσαι παρατηρητής. Όταν βλέπεις τον πόνο σε μια διαδικασία που κυλάει, σταματάς να είσαι το θύμα της ιστορίας σου. Μας λέει η Ράνια, 52 ετών. Μας είπε και την ηλικία της η Ράνια. Μπράβο, Ράνια. Σε βρίσκω πολύ γενναία. Θα πω ότι κλείνουμε νομίζω τα μηνύματά μας με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, γιατί αυτό είναι. Σταματάς να είσαι το θύμα, όπως είπαμε, και γίνεσαι ο συγγραφέας. Ο πόνος είναι απλά ένα κεφάλαιο, όχι το βιβλίο της ζωής μας. Είπαμε, το θέλουμε ταινία δράσης, το θέλουμε Harry Potter, πώς, τι δεν ξέρω και ποιο να πω τώρα, που να έχει πολλές εκδόσεις και γεμάτες περιπέτεια όλων.

Λοιπόν, και πριν να κλείσουμε, θέλω να σας πω κάτι ακόμα να πούμε. Η διαθεσιμότητα στην αγάπη. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά που αξίζει να κοιτάμε από την αρχή μιας νέας γνωριμίας. Είναι άλλο πράγμα το έχω σχέση και είναι άλλο το είμαι παρόν. Το να έχεις απλώς μια σχέση είναι εύκολο, είναι ένας τίτλος, μια κοινωνική κατάσταση, μια τυπική παρουσία στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο σπίτι. Η πραγματική αγάπη όμως κρίνεται στη συναισθηματική διαθεσιμότητα. Στο αν άλλος είναι πραγματικά εκεί όταν του μιλάς, αν σε ακούει, αν έχει το χώρο και τη διάθεση να σε νιώσει και να δεσμευτεί συναισθηματικά. Μην μπερδεύετε λοιπόν τη συντροφικότητα με την απλή συνύπαρξη. Στην γνωριμία μην ψάχνετε απλώς κάποιον ή στην ήδη σχέση σας. Παρατηρήστε το αν ισχύει. Μην ψάχνετε απλώς κάποιον για να γεμίσει το κάδρο, αλλά κάποιον που είναι πραγματικά διαθέσιμος να μοιράζεται τη ζωή μαζί σας. Φίλες και φίλοι μου, κάπου εδώ η σημερινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Θέλω να κρατήσετε αυτό το γαμώτο της συνειδητοποίησης και όχι σαν βάρος, αλλά σαν παράσημο. Συγγνώμη. Αν σήμερα πονάτε, αν σήμερα νιώθετε ότι γκρεμίζεστε, σας παρακαλώ μην βιαστείτε να μαζέψετε τα κομμάτια σας για να φανείτε αρεστή ή δυνατή στους άλλους. Αφήστε τον σεισμό να ολοκληρωθεί. Γιατί μόνο μέσα από αυτή τη διάλυση θα ξεπεταχθεί ο αληθινός, ο αυθεντικός σας εαυτός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποχρεωτικά και μοναξιά, έτσι. Μπορείτε να βγαίνετε, να γνωρίζετε νέους ανθρώπους. Απλώς μην πιέσετε τον εαυτό σας να μπει σε νέα πράγματα, αν νιώθετε ότι δεν είσαστε έτοιμοι. Αυτός που ξέρει πλέον να ανοίγει την πόρτα του με επίγνωση, που ξέρει να αγαπά χωρίς να χάνεται και που δεν φοβάται να πληγωθεί, γιατί ξέρει ότι η ψυχή του έχει την απίστευτη ιδιότητα να ξαναγεννάται από τις τάχτες του. Αυτός είναι ο αυθεντικός μας εαυτός. Το ξαναλέω. Αυτός που ξέρει πλέον να ανοίγει την πόρτα του με επίγνωση, που ξέρει να αγαπά χωρίς να χάνεται και που δεν φοβάται να πληγωθεί, γιατί ξέρει ότι η ψυχή του έχει την απίστευτη ιδιότητα να αναγεννάται από τις τάχτες του. Αυτόν τον εαυτό ψάχνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν και σήμερα εδώ, στο Έλα να το μιλήσουμε. Μοιραστείτε. Προωθήστε το βίντεο και το τρέιλερ της εκπομπής μας να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα ή μοιραστείτε αύριο που θα ανέβει η εκπομπή στα social, μοιραστείτε με όποιον ξέρετε ότι παλεύει με τα κομμάτια του και δυσκολεύεται και θέλω να θυμάστε, αν δεν διαλυόσασταν θα σήμαινε ότι δεν νιώσατε τίποτα και εμείς είμαστε εδώ για να νιώθουμε, να ζούμε και να γιατρευόμαστε μαζί. Καλή σας Κυριακή, καλή εβδομάδα, να προσέχετε την καρδιά σας, σας φιλώ.

0: Well, all right. Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα.

0: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λατό FM στους 103,3.

Τα το σπουργί τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Τι έγινε, παιδιά?
2: Η ώρα είναι 11.

0: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
0: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση, Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Μονάχα ό,τι ξόδεψες σε προστατεύει. Αν ήμουνα παιχνίδι θα είχες κερδίσει. Αν είχα φαντασία

Θα σ' είχα κρύψει αν ταξίδευα στα αλήθεια. Θα σε συναντούσα σε κάθε σταυροδρόμι χίλιες φορές. Θα σε φιλούσα αν ήμουν όπλο. Θα σ' είχα προστατέψει και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

ζω να σου χρωστάω, γιατί αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς τα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μ' αντέψω. Συγχώραμε αν δεν προλαβαίνω πάντα να τα δω. Συγχώραμε που προλαβαίνω πάντα

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του ΕΟΡ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο

0: Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

τραγούδι. Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3. Ενημερώνει. Συγχαγωγή.

0: Λατό FM στους
1: 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Γενεθλίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.